0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Είναι αξιόπιστος.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου παράπασο, δεν θα πει διαβάσω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Ούτε. Θα γελάσετε τώρα. Ούτε Τόκιο λέει, ούτε Λος Άντζελες. Η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Νέος κόσμος, κυρίες και κύριοι. Κι όμως ο νέος κόσμος. Γελάτε τώρα, το ξέρω, ναι. Πού είναι ο φίλος μας από τον νέο κόσμο που μας έστειλε κάθε πρωί, που τον ενοχλούσαν ή από πάνω. Ρε εσύ, πού είσαι. Ο νέος κόσμος λέει δεν είναι απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας. Σύμφωνα με το περιοδικό Time Out, είναι πλέον και μία από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Γιατί αυτό τώρα. Έχει λέει ταβέρνες, έχει λέει είναι στην καρδιά της Αθήνας ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο νέος κόσμος είναι ανάμεσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ρε πάτε καλά. Και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης. Συγγνώμη. Γελάω γιατί εγώ ψιλοέμενα στο νέο κόσμο πέρυσι για μεγάλο διάστημα και μόνο αυτό δεν έλεγα. Θέλω να πω ότι καταρχάς μπίχλα παντού, μπίχλα, βρώμα. Παλιά κτίρια εγκαταλελειμμένα, full Airbnb, δεν καταλάβαινες ότι είσαι στην Αθήνα, νόμιζες ότι είσαι κάπου στο εξωτερικό, full στους τουρίστες, κάθε πρωί ξυπνούσες από τα ροδάκια, από τις βαλίτσες. Και αυτό φυσικά το Time Out, το πολύ γνωστό περιοδικό του Λονδίνου, δεν το γράφει τυχαία γιατί το έμαθε από τα Airbnb. Φαντάζομαι ήρθαν κάποιοι Άγγλοι εδώ, λένε oh, new world, new Scotland, very nice, we very close to the Acropolis. Το μόνο καλό του νέου κόσμου είναι ότι έχει πολύ καλή συγκοινωνιακή συγγνώμη σύνδεση. Έχει τραμ, έχει μετρό, έχει τα πάντα. Αλλά λέει ωραίες ταβέρνες, λέει γραφικές. Άρα παιδιά, πραγματικά ας πούμε. Τι άλλο βρήκανε, κάτσε εδώ. Για αρκετό καιρό λέει βρισκόταν στη σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου. Άλλες από εκεί περιοχές. Άσε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για το Παγκράτη. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Που πας με αυτοκίνητο και είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων, σε χάνουν οι φίλοι σου, λέει πού πήγε. Να εδώ ήταν, ναι, χάθηκε, ψάχνει για πάρκινγκ. Πώς 3 ώρες ψάχνει για πάρκινγκ στο Παγκράτη και λίγες είναι. Λοιπόν, πρώτες είναι, λέει, πρώτη γειτονιά είναι η Τζόγκνο 3G από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Δεύτερη είναι η γειτονιά του ωκεανού Λοσιόν Διστρίκτ στο Ραμπάτ του Μαρόκο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για σούπερ φασέους, αυτοί που το γράψανε. Τρίτος ο νέος κόσμος, ρε φίλε. Ο νέος κόσμος από όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Τρίτη πιο cool γειτονιά στον κόσμο. Τέταρτη η Chinatown στο Λος Άντζελες. Και πέμπτο το Gavan Hill στη Γλασκόβη της Σκωτίας.

15 φαγητά για παιδιά που δεν τρώνε εύκολα τα πάντα. Σε τι λέει δεν θα πούν όχι. Και λέω για κάτσε ρε εσύ να δούμε, λέω, τι είναι αυτά τα φαγητά που τα παιδιά δεν θα πούνε όχι. Και μπαίνω μέσα και είναι όλα περίπου το ίδιο φαγητό είναι. Προσέξτε, παστίτσιο. Προφανώς τώρα θέλω να πω ποιο παιδί θα πει όχι στο παστίτσιο. Υπάρχει, θα υπάρχουν βέβαια. Θέλω να πω δεν είναι και το πλέον, παιδί μου, πώς να το πω, υγιεινό το παστίτσιο. Είναι φουλ λίπος, θερμίδες, κοιμάδες μέσα κτλ. Πάω πιο κάτω, λέει λαζάνια με κοιμά και σάλτσα ντομάτας. Παστίτσιο δηλαδή. Μετά, μακαρονάδα με κοιμά. Παραλλαγή. Πάλι, ζυμαρικά με κοιμά. Τρίτο πιάτο. Πού να πει όχι το παιδί σε αυτό. Κανελόνια με γέμιση, σπανάκι, μάραθο και φέτα. Άντε να πεις ότι σε αυτή την περίπτωση πάλι είναι ζυμαρικό γεμιστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον λες, παιδί μου, άντε για να φάει σπανάκι. Γιατί εγώ το σπανάκι ξερνούσα μικρός όταν. Τώρα το λατρεύω, αλλά τότε δεν. Πώς αλλάζουν, παιδιά, οι συνήθειες. Είναι φοβερό έτσι που πιτσιρικάς δεν τρως ορισμένα πράγματα και μετά τα τρως σαν, σαν πρωτόγονος. Δηλαδή τώρα αν μου δώσει καλαμαράκια ας πούμε και θαλασσινά πεθαίνω. Μικρός ούτε να τα δω, μου βρωμούσανε. Μοσχαρίσια και φτεδάκια με πατάτες τηγανητές. Συγγνώμη τώρα, αυτά είναι φαγητά. Ναι, είναι προφανώς ότι δεν λένε τα παιδιά όχι σε αυτό γιατί μπορεί να τα πάρουν και απ' έξω. Μπέργκερ σπιτικά, αυτή η μάστιγα. Και ατομικές πίτσες. Α, πίτσες από σουβλάκι. Δηλαδή μιλάμε για junk food στο σπίτι. Χρυσές κοτομπουκές με corn flakes στο φούρνο. Κοτομπουκές, ό,τι χειρότερο. Αυγά μάτια με ξύσμα και φιλέτο λεμονιού και τσίπς πατάτας. Τριών ειδών σουβλάκια μαριναρισμένα με θυμάρι, λεμόνι και λάδι. Μίνι κεμπάπ, παιδιά, τίποτα. Κάνει ουσιαστικά ό,τι παίρνει το σουβλατζίδικο, το βάζει στο σπίτι. Δεν είναι αυτό τώρα τροφή για τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να φάνε και φασολάδα, πρέπει να φάνε και λαχανικά τύπου φασολάκια. Πρέπει να φάνε και ψάρι, πρέπει να φάνε και λίγο ρύζι με κάτι λαχανικό κτλ. Γιατί άμενα τώρα. Εμείς στο σπίτι κρέας. Τώρα δεν ντρέπομαι που τα λέω αυτά. Εμείς στο σπίτι κρέας μια φορά την εβδομάδα. Ακούγει κανείς και θα νομίζει ότι είμαι 70 χρονών. Αλλά είχαμε Κυριακή κοτόπουλο πατάτες. Δευτέρα φακές. Τρίτη φασολάκια. Τετάρτη ψάρι, πάντα Τετάρτη. Πέμπτη κάτι μακαρονάδα με κοιμά, κάτι τέτοιο. Παρασκευή, άντε να είχαμε κάτι κρεατικό. Σάββατο κρέας. Δεύτερη, δύο φορές. Τώρα τρώνε κάθε μέρα κρέας. Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό αυτή η μάστιγα. Ανοίγεις την τηλεόραση, ρε παιδί μου, να δεις, ξέρω εγώ, κάποιον σεφ τηλεοπτικό. Να σου δείξει μια συνταγή, υποτίθεται να φτιάξεις. Και είναι όλοι σπιτικό μπέργκερ, σπιτική πίτσα, σπιτικό σουβλάκι. Ρε μπρο, άμα είναι να φάμε το ίδιο πράγμα, το παίρνουμε απ' έξω και είναι καλύτερο. Δεν καθόμαστε να σκοτωθούμε στην κουζίνα, να φτιάξουμε σπιτικό γύρο, να παίρνω το χοιρινό, να το πλακώνω με τη σπάτουλα, να το περνάω στο καλαμάκι, να το γυρνάω γύρω. Πού να το γυρίσω κιόλας, στο φούρνο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Έξαλλος.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε. Διότι κάθεσαι μόνος στο σπίτι, μπαίνεις στο Tinder, αρχίζεις scroll, scroll, scroll. Μπαίνεις μετά στις πλατφόρμες, παραγγέλνεις από εκεί. Μπαίνεις μετά σε άλλη αυτή, μιλάς με τους φίλους. Μπαίνεις σε άλλη πλατφόρμα, βλέπεις ταινίες. Είσαι όλη μέρα σπίτι, είσαι μόνος, δεν θες να σε ενοχλεί κανένας και έχεις γίνει τόσο μονόχνοτος γιατί. Όταν υπάρχει τριβή με τον άλλον άνθρωπο, υπάρχουν και, πώς το λένε, και δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε λες τώρα πού να μπλέκω, ας κάτσω μόνος εδώ στη μοναξιά μου να μην με πειράζει τίποτα και τελικά δεν μπορείς μετά να κάνεις ούτε σχέση ούτε τίποτα, την οικογένεια και αυτά. Οπότε είναι, είναι οι, ρε παιδί μου, οι συνθήκες της νέας εποχής. Βοηθήστε και εσείς λίγο τον εαυτό σας. Τώρα σας το λέω εγώ, τώρα ο Μαγκούφης. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, βοηθήστε λίγο τον εαυτό σας. Γίνετε λίγο πιο ανεκτικοί στους άλλους. Δηλαδή με την πρώτη φορά, μην είναι με την πρώτη. Μου φόρεσε στο πρώτο ραντεβού άσπρη κάλτσα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι κόκκινη γραμμή το μεταξύ μας τώρα. Παρότι έχουν γίνει της μόδας. Ναι, ένα παράδειγμα φέρω. Φόρεσε άσπρη κάλτσα στο πρώτο ραντεβού. Είναι δυνατόν εγώ με αυτόν τον άνθρωπο να κάνω χωριό? Να κάνω... Όχι, δεν ξαναβγαίνουμε. Μείνεστε, κάντε λίγο, μείνεστε σαν το first dates. Που πάει η άλλη αποφασισμένη ότι θέλει, ας πούμε, τον George Clooney και μπροστά της εμφανίζεται ο Στάθης Ψάλτης. Πόσο μου έχει λείψει αυτή η εκπομπή.

Έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά στα παιδιά σας και σε εσάς. Υπάρχει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον μια πρόταση, το EU Kids Act. Είναι το πιο φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η χρήση social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθόλου πρόσβαση όμως. Υπάρχει μετά μια δεύτερη κατηγορία για τους ανήλικους 13 και 14 ετών. Οι γονείς θα μπορούν να δημιουργούν sub-accounts κάτω από τους δικούς τους, δηλαδή θα υπάρχει ένας λογαριασμός του παιδιού και από κάτω ένας υπολογαριασμός του γονιού, που θα φαίνεται μάλλον, δίνοντας στα παιδιά τους ελεγχόμενη πρόσβαση σε age-appropriate πλατφόρμες, δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες πλατφόρμες. Και υπάρχουν όρια εδώ, όπως περιορισμένη κοινωνική επαφή και μέγιστο μία ώρα screen time ημερησίως. Μετά τη μία ώρα ο λογαριασμός θα κλείνει, θα μπλοκάρει. Α, μόνο από 15 και πάνω τα παιδιά θα μπορούν να έχουν δικούς λογαριασμούς στο Instagram, στο Facebook κτλ. Με την πλήρη λειτουργικότητα. Είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξει καθαρά όρια στην ψηφιακή έκθεση των παιδιών. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, βεβαίως, για να ηρεμήσουν και οι γονείς. Βέβαια, θα έχετε άλλους πονοκεφάλους, θα πρέπει να μπαίνετε εκεί να κάνετε δικός λογαριασμό, αλλά καλύτερα έτσι παρά να είναι τα παιδιά σας έκθετα και έρμεα σε κάθε κίνδυνο.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Λέγαμε χθες την ιστορία του Συνοδού Πολυτελείας, ο οποίος εξαπάτησε μια Αμερικάνα και την οποία πήρε εκατομμύρια ευρώ. 5,2 εκατομμύρια της έχει ξαφρίσει ο Craig Starr, σύμφωνα με τις καταγγελίες της νεοϊορκέζας αυτής. Και τώρα κυκλοφορούν φωτογραφίες που δείχνουν πώς αυτός ο σύγχρονος John John, ο ανθρώπινος John John, θυμάστε τον John John και την BB Bo. Κάπως έτσι είναι. Σε λέω, εμένα θυμίζει λίγο τον Άρης Φιλιωτόπουλο στα καλά του. Λοιπόν, πέστε να με φάτε. Υπάρχουν φωτογραφίες πριν και μετά. Ο τύπος δεν ήταν τόσο ωραίος. Πήγε και έκανε φοβερές πλαστικές. Έκανε μέχρι και πλαστικές κοιλιακών για να πετύχει, ας πούμε, την απόλυτη ομορφιά. Έκανε και κάποιες, πώς λέγονται αυτές τα βλεφαροπλαστικές, για να πετύχει, λέει, ένα παγωμένο βλέμμα που ήθελε. Τώρα αυτή έχει κάνει αγωγή και λέω ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για εταιρεία που παρέχει προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Α, μάλιστα. Γιατί, λέει, αυτή έχει μια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πάρει φάρμακα, είναι κι άλλοι που παραπλανώνται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα στο Κολωνάκι, είναι και στο εξωτερικό. Αναζήτησε έναν Ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys for Angels. Συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

οποία έτσι θα προκαλέσει αίσθηση. Φαντάζομαι ότι λέει, ας πούμε, η έρευνα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, όσες γυναίκες, μάλλον οι γυναίκες που έχουν παίρνουν το επώνυμο του συζύγου τους, έχουν λιγότερες πιθανότητες να χωρίσουν. Δηλαδή αυτό που ξέρεις, το παλιό, ρε παιδί μου, που έπαιρνε στο επώνυμο. Δηλαδή παλιά υπήρχε αυτό, δεν είναι. Γυναίκες πάντα παίρνουν το επώνυμο του συζύγου. Τώρα είναι οι άλλοι, σου λέει, ξέρω εγώ, με λένε Παπαδοπούλου, θα μείνω Παπαδοπούλου. Και α σε λένε Καραγιάννη. Δεν μπορώ να γίνω εγώ Καραγιάννη Παπαδοπούλου ή Καραγιάννη Σκέτο, γιατί υπάρχει επιλογή των δύο ονομάτων. Να πάρεις το όνομα του συζύγου και το δικό σου. Το οποίο πλέον δεν είναι και πολύ της μόδας. Κάποτε ήταν το πρώτο βήμα για την χειραφέτηση. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα είχε δύο επώνυμα, ήταν, ρε παιδί μου, ανεξάρτητη, θεωρούνται. Τώρα δεν παίρνουν καν το επώνυμο του συζύγου, έχουν μόνο το δικό τους. Βέβαια, η έρευνα έχει και μια εξήγηση. Θέλω να πω, μια γυναίκα που δέχεται να πάρει το επώνυμο του συζύγου, ίσως είναι λίγο και πιο υποτακτική, είναι και λίγο πιο, δέχεται περισσότερο τις αποφάσεις του συζύγου από ότι μια γυναίκα που διατηρεί το επώνυμό της και διατηρεί και τη δική της προσωπικότητα. Γιατί και γλωσσολογικά, τώρα να το αναλύσουμε επιστημονικά, δεν έχουμε την ώρα, αλλά γλωσσολογικά το όνομα χαρακτηρίζει πολλά πράγματα. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν δίνεις το, αφαιρείς το επώνυμό σου και δέχεσαι να πάρεις το επώνυμο ενός άλλου ανθρώπου, ουσιαστικά τίθεσαι και λίγο κάτω από τη δική του, πώς να το πω, επειδή με εξουσία. Σας φαίνεται υπερβολικό? Δεν είναι. Αλλά συμβαίνει. Τώρα βέβαια αυτό έχει εκλείψει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος, ονομάζεται ο άλλος, ο Γιάννης Παρλαπιπίδης, και είναι η σύζυγός του, η Μαρία Τζιτζιμπρίγκο. Και το παιδί είναι Παρλαπιπίδης Τζιτζιμπρίγκο. Είναι και αυτό τώρα η νέα μόδα. Δύο επώνυμα έχουν τα παιδιά πολλές φορές. Που εκεί βέβαια, εκεί είναι η σύγχρονη παράνοια που δίνεται και δύο ονόματα στα παιδιά, καμιά φορά τρία, και λέγεται το παιδί Μάξιμος Σταύρος Παπαδόπουλος Γιανακόπουλος. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι εταιρεία.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Πάλι εδώ, τι γίνεται παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πώς πάμε, πώς είμαστε, Δευτέρα, Δευτερούλα, ζάχαρη, Δευτερούλα, μέλι. Είχε και κίνηση έξω, ωραία τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10, τι κακό που σας βρήκε. Σήμερα κηρύσω την έναρξη του φθινοπόρου, όχι διότι και ημερολογιακά λέει είναι 21 Σεπτέμβρη, αλλά και διότι είναι η πρώτη μέρα από το Μάιο που φόρεσα μακρύ παντελόνι. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Το Μάιο τη βάζω τη βερμούδα, τη βγάζω ξανά Οκτώβρη. Σήμερα εντάξει, φέτος μάλλον λίγο πιο νωρίς. Και ο καιρός θα είναι καλός. Και πολύ ωραία πάσα. Μπράβο, Βαγγέλη, πώς τα κατάφερες αυτά. Αυτό πρώτη φορά έτσι ωραίος. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε καλό καιρό, να ξέρετε. Θα έχουμε μια έτσι πιθανότητα για ψυχάλα το απόγευμα, αλλά γενικότερα θα είναι ζεστός. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, ούτε και αυτοί έχουν καταλάβει που κινούνται στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε, το απογευματάκι κατά τις 4 μπορεί να σας ρίξει και μια ψυχάλα έτσι αυτό που σε φτύνουν, μην φανταστείτε. Θα τα πούμε παρέα, θα κάνουμε και θα πούμε ωραία πράγματα εδώ μέχρι τις 10. Έχουμε να σας δώσουμε και πίτσες σήμερα. Έχουμε να σας πούμε και έτσι τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε να σχολιάσουμε, να μου πείτε και εσείς κυρίως. Αυτό θέλω, να μου στείλετε μήνυμα εδώ στο Live24 και στο. Μου κάνετε και follow. Με κάνετε και follow στο Instagram V. Χαρισόπουλος και μου στέλνετε μηνύματα πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Πήγατε πουθενά ή όλη μέρα μέσα Netflix and chill? Γιατί είναι και αυτό τώρα, Netflix and chill, για χαλαρώνεις εκεί. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Είναι για μένα το αγαπημένο μου. Σαν να είσαι άρρωστος, έτσι ένα πράγμα.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Έτσι, ελάτε να ξεπεράσουμε λίγο μαζί το σοκ της Δευτέρας, γιατί είναι μεγάλο αυτό. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, είναι το μανιφέστο μας αυτό. Κανένα ακόμα δεν έχει τολμήσει να διορθώσει αυτή την μάστιγα, αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα, λοιπόν, είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά στο Στάθη και την Ευσταθία που γιόρταζαν χθες. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς και το Κήτος. Το θυμάστε από το σχολείο, την Παλαιά Διαθήκη που μπήκε μέσα σε ένα Κήτος, τον έφαγε το Κήτος, τον πήγαινε πέρα εδώ, σε ferry boat. Ήταν το προϊστορικό ferry boat το Κήτος. Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη, παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Εγώ γιορτάζω, σιγά σιγά αρχίζουν τα συμπτώματα. Σαν σήμερα το 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς και υψώνει την ελληνική σημαία. Η ορεινή ταξιαρχία του Ρίμινι, η οποία βέβαια χαρακτηρίστηκε και λίγο από την δεξιόστροφη, έτσι, τα σητήσει στη συνέχεια, γιατί χρησιμοποιήθηκε για τον στον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα με ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο, μην πλακωθούμε τώρα πρωί-πρωί, αρχίζετε τα cancel. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1951 αποκτά η ελληνική αεροπορία τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. Μέχρι τότε δεν είχαμε αεροπλάνα, τι γίνεται. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Νταμιανού, Δευδοκία, εξού και το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ντρίγκι, αυτό που χορεύεται στα σκυλάδικα. Πολύ σημαντική ταινία, ο έρωτας ενός φαντάρου με μία ιερόδουλο, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα εν μέσω χούντας όλο αυτό, μια έτσι ταινία συνεφίλ, παιδί μου. Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για το κύπελο UEFA. Πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν ότι η Παναχαϊκή είναι ομάδα, δεν είναι βρισιά, είναι αυτό που λέμε μπίπ την Παναχαϊκή σου. Το οποίο πραγματικά γιατί βγήκε, ξέρω γιατί βγήκε, τέλος πάντων, δεν είναι, και αυτό δεν της παρούσε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 ο Μπιλ Μάρεϊ, ο ηθοποιός, και το 1934 ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδοποιός και λάτρης της Ήδρας. Μηνύματα περιμένω στο Live24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, τι κάνετε, πώς είστε? Ένα Σαββατοκύριακο έτσι με, είχε και τις ειδήσεις του, είχε συνεντεύξεις έτσι που κάναν αίσθηση, είχε αυτή το μπιφ μεταξύ Καριστιανού και Γεωργιάδη σχετικά με την ολιστική και κβαντική ιατρική. Ο Γεωργιάδης έκραξε την Καριστιανού γιατί έχει δηλώσει, λέει, κβαντική ιατρός. Βέβαια αυτή νομίζω ότι έχει δηλώσει ολιστική ιατρός, ολιστική παιδίατρος, το οποίο δεν είναι κάτι περίεργο. Λέει επίσης, λέει, δεν θα ακυρώσουμε, λέει, την επιστήμη επειδή κάποιοι δεν την καταλαβαίνουν. Για τον Γεωργιάδη το είπα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάπου στη μέση, δηλαδή θέλω να πω, εμείς έχουμε μάθει τώρα όλους αυτούς τους όρους λόγω της ιστορίας με τον Γιώργο Μαζονάκη και με αυτό το δικαστικό θρίλερ που... Θρίλερ, τέλος πάντων, που συνεχίζει να εκτυλίσσεται. Έχουμε μάθει την ιστορία όλη αυτή λόγω του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά υπάρχουν, πώς λένε, η κβαντική ιατρική είναι ένας κλάδος που υπάρχει. Δεν είναι τσαρλατανισμός. Όπως εξήγησε η Καριστιανού, έχει να κάνει με τις μαγνητικές, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Είναι η κβαντική φυσική ουσιαστικά και η ιατρική, η οποία συνδέεται με την κβαντική φυσική. Τώρα, μην πιάσουμε μια κουβέντα μαγνητικές πρωί-πρωί. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρα, Charles and Eddie, Indila και Lily Good.
1: Galaxy 92.

0: Το γεγονός, η είδηση που έτσι ανησυχεί την Ευρώπη είναι ουσιαστικά αυτή η ιστορία με τις εκλογές στη Γερμανία. Οι εκλογές στη Γερμανία, οι οποίες για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή δημιουργούν ανησυχία σχετικά με το μέλλον της Γερμανίας και με το μέλλον της Ευρώπης, διότι αν επικρατήσει τις ομοσπονδιακές εκλογές η AfD, αυτή η alt-right, ας πούμε, παράταξη, μια πιο κυριλέ ακροδεξιά, είναι πιο κυριλέ νεοναζία, μπορούμε να το πούμε έτσι, αν επαρεξηγήσως, η AfD, η οποία έσκησε χθες σε αυτή την επαρχία της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, αναδεικνυόμενη πρώτη δύναμη με ένα φοβερό ποσοστό, 37,5 αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι ότι ο καγκελάριος δεν παρετείται, γιατί υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, γιατί να νοιάζει εμάς? Καταρχάς, η άνοδος ακροδεξιάς στη Γερμανία είναι από μόνη της μια πολύ ανησυχητική είδηση. Αλλά περαιτέρω υπάρχουν και άλλες συνέπειες, γιατί η επικεφαλής του κόμματος αυτού υποστηρίζει ότι η Γερμανία πρέπει να φύγει από το ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, άμα φύγει η Γερμανία από το ευρώ, φεύγει το ευρώ γενικώς. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει ευρώ, ούτε ευρωζώνη, ούτε τίποτα. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα τοπικό νόμισμα. Δεν τα καταφέραμε μόνοι μας, ρε φίλε, και θα μας τα καταφέρουν οι Γερμανοί, δεν είναι η τραγική ηρωνία αυτή? Δηλαδή, φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής στην κρίση, φτάσαμε κοντά στην έξοδο από το ευρώ. Για άλλους βέβαια αυτό ήταν ευτυχία, το να φύγεις από το ευρώ. Δεν τα καταφέραμε τότε και τώρα υπάρχει ενδεχόμενο να φύγουμε. Βέβαια είναι λίγο μακρινό το ενδεχόμενο. Καταρχάς, υπάρχει έτσι ένα τείχος προστασίας, όπως το λένε στη Γερμανία, είναι αυτό το, πώς το λέγαμε εμείς εδώ, δημοκρατικό τόξο. Δηλαδή τα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα, τα κόμματα εκτός από ένα περίεργο ακροαριστερό, το οποίο όλος περιέργως δεν αποκλεί συνεργασία με την ακροδεξιά, είναι αυτό που λένε τα άκρα συνδέονται αυτή τη φορά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάνει μια συνεργασία, μια συμφωνία, ώστε να μην επιτρέψουν την άνοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Και αυτό θα συμβεί και στο κρατήδιο αυτό, το οποίο είναι το βόρειο, το παραθαλάσσιο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, λέγεται Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Και εκεί θα σχηματιστεί κυβέρνηση με την κεντροαριστερά, η πράσινη, η αριστερά και το S5. Όμως, στο Βερολίνο, η νίκη η αριστερά στο Βερολίνο, καταλαβαίνετε, το πράγμα είναι πολύ διαφορετικά. Είναι σαν να είναι μια αντιστοιχία Αττικής με Μακεδονία. Πώς βγαίνει στη Μακεδονία ο Βελόπουλος, ας πούμε, ή έβγαινε παλιά η Χρυσή Αυγή. Στην Αθήνα μπορεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι είναι και το Βερολίνο, με αριστερές καταβολές. Και εκεί όμως η ακροδεξιά κατάφερε και συγκέντρωσε πολύ μεγάλες δυνάμεις. Το μέλλον διαγράφεται ζωφερό στην Ευρώπη γενικότερα, και δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και η Γαλλία που έχουμε προεδρικές εκλογές την Άνοιξη. Είναι και η Αγγλία, θα μου πεις, έχει βγει από την Ευρωζώνη, δεν μας πολύ ενδιαφέρει πλέον. Η Αγγλία, η Βρετανία. Είναι και αυτή, υπάρχει συζήτηση για διάλυση της Βρετανίας, στα εξών συνετέθη. Και τα πράγματα είναι λίγο, δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε σταθερότητα. Σε αυτό που και εκεί, από ό,τι βλέπω, οι εξελίξεις και εδώ θα είναι περίεργες. Με την αποφυλάξη Κασιδιάρη, ο οποίος σήμερα, δεν κάνω λάθος, ανακοινώνει το πολιτικό του μέλλον. Είχαμε την αποφυλάξη την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα ανακοινώσει το τι θα κάνει, αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχε και η συνέντευξη της δικηγόρου του στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο, της Πανταζή. Χαμός γίνεται πολιτικά. Θα τα πούμε όλα εδώ συνέχεια. Μηνύματα μπαίνετε στο galaxy92.gr και μας ακούτε. Και μας κάνετε follow και στο Instagram galaxy92fm. Καλημέρα, καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο μπινελίκι της ημέρας, γιατί έχει πήξει ήδη, λέει, στην κίνηση. Θα τα πούμε και τι γίνεται με την κίνηση στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα ξεκίνησε λίγο με πήξιμο στους δρόμους.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Ντεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Ντεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Ντεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Would I Lie to You. Θα μπορούσαν να τραγουδάνε πολιτική αυτό. Σε εμάς σας έλεγα ψέματα εγώ. Would I Lie to You. Καλημέρα Βίκη, καλημέρα Μιχάλη. Στο Μιχάλη τον οδοντίατρο το φίλο μου. Καλημέρα στο Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στην Ξένια. Με ρωτάτε κάτι κουλά πράγματα σήμερα. Κάτσε να τα πιάσω ένα-ένα. Λέει ο άλλος εδώ, διαβάζω. Λέει, α, καλά. Στην άξο. Δεν μπορώ, το ξέρω το άρθρο αυτό με guest την Τενίση. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Καλημέρα, λέει. Είμαστε σε πρωινή διέγερση, αλλά τρέχουμε να ετοιμαστούμε για δουλειά. Τα γατιά στην πιλωτή κυνηγούνται στο άνετο. Είναι αδικία. Τα έχω πει εγώ για το πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα στην Ξένια από Κηφισιά που λέει να μας πει τη γνώμη σου για τη σειρά Ρη Φυφή που ακόμα παραμένουν, λέει, άγνωστοι δράστες. Έχει ονομαστεί ληστεία του αιώνα στην Ελλάδα. Ναι, τι να σας πω, τη γνώμη μου, γιατί δεν το έχω δει τη σειρά. Αφού είναι σε συνδρομητικό, άμα τη βάλουν σε κανένα κανονικό, μπορώ να τη δω και να σου πω. Πάντως είναι τσαφούλιας από ό,τι ξέρω, οπότε θα είναι εγγύηση. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος περιμένει τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Μια είδηση η οποία μυρίζει Ελλάδα και θα ήταν αστεία αν δεν είχε θύμα μέσα της, είναι αυτή η ιστορία με τους δύο υπερήλικες οι οποίοι πλακώθηκαν στη Βουλιαγμένη για ξαπλώστρες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είχαμε μια συμπλοκή ενός 82χρονου με έναν 76χρονο και ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο Πανακοπή μετά τον καυγά. Έπεσε ξύλο γερό τώρα. Γερό ή γέρο, δηλαδή πόσο μπορεί να πλακωθεί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο, ο οποίος ήταν παρέα με μια 21 ετών, ακούω. Επίσης Σεπτέμβρη μήνα, πλακώθηκαν για ξαπλώστρες. Είχε, λέει, πιάσει, λέει, ο ένας από αυτούς, από ό,τι καταλαβαίνω, ο 82χρονος, το θύμα δηλαδή, ο νεκρός, είχε πιάσει, λέει, 6 ξαπλώστρες και ήρθε στα χέρια με τον άλλον, ο οποίος ήθελε να απλώσει την πετσέτα του. Εν πάση περιπτώσει, του λέει τι είναι αυτά, πιάνει 6 ξαπλώστρες, τι θες, έπεσαν και κάτι μπινελίκια από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήταν και πολύ gentlemen οι υπερήλικες. Πέσαν και μπουνίδια και ο άνθρωπος, ο άλλος, ο 82χρονος, κατέληξε στο νοσοκομείο Πανακοπή. Και τώρα διώκονται οι δύο αυτοί, 76χρονος και 21 ετών κοπέλα που το συνόδευε. Δεν ξέρω, διάβασα σε κάποιο site ότι 21 ετών αφέθηκε ελεύθερη. Θα το δούμε, έχει πολύ έτσι, τι να πω, να πω ενδιαφέρον τώρα αυτή η είδηση. Καταρχάς, τι να πω, πραγματικά, δηλαδή, πλακώδια. Ο κόσμος έχει λαλήσει, παιδιά. Μην απαντάτε σε προκλήσεις, σας το έχω ξαναπεί, στο δρόμο ειδικά, και εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά τώρα να πλακωθείς αυτή την ηλικία κιόλας για ξαπλώστρα, ρε φίλε. Δηλαδή, και να πλακωθείς και να πας στο νοσοκομείο και να χάσεις και τη ζωή σου. Δηλαδή, είναι τρελαίνετε κανείς. Επίσης, πόσες ξαπλώστρες είχαν πια, πόσοι πήγατε για μπάνιο χτες, ρε φίλε. Πραγματικά, αυτό το πράγμα που σας πιάνει. Σεπτέμβρη μήνα. Θα μου πεις, αυτή ήταν και τώρα. Συνταξιούχοι δεν είχαν κάνει και τίποτα. Και μια που λέμε για επιθέσεις, να σας πω μια άλλη είδηση, η οποία είναι αστεία, σε αντίθεση με αυτή τη δικιά μας, γιατί εκεί δεν υπάρχει ευτυχώς θύμα. Στην Τουρκία, λέει, να ορίστε, είδες, καρντάσια. Κομμώτρια στην Τουρκία δέχτηκε άγρια επίθεση από συγγενείς πελάτη σας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρονται γυναίκες να χτυπάνε την κομμώτρια, να της τραβάνε τα μαλλιά. Πόσο ομοιοπαυτική. Και να τη ρίχνουν στο πάτωμα, την καημένη. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς. Και η διοκτήτρια του κομμωτηρίου, Ντουιγκού Μέρτ, υπέβαλε μήνυση υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δέχτηκε και η κόρη της. Και έγιναν και ζημίες. Πώς το έκανε το παιδί, τόσο χάλια. Χαϊβάν μαλλί. Εδώ μεταξύ, παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή έχω υπάρξει και εγώ παιδί και έφηβος, και επειδή μερικοί κομμωτές όντως σε κάνανε χάλια, δηλαδή πήγαινες εκεί, είχαμε εμείς ένα δικό μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, πήγαινες, του έλεγες, θέλω να μου τα κάνεις εδώ κοντά και εδώ λίγο να αφήσεις λίγο χέτι, ξέρω εγώ τότε που ήμασταν. Τώρα θα μου πεις και τώρα αφήνουνε. Και έλεγα, όχι, θα το κάνω εγώ όπως θέλω. Και στο έκανα όπως ήθελε. Και έβγαινες μετά έξω, ντρεπόσουν να δεις φίλους σου. Οπότε ξέρεις, και εσύ είχες φαντασιώσει ότι κάποιοι τον έδερναν αυτόν. Αλλά στην Τουρκία αυτό έγινε πραγματικότητα. Καζάν, καζάν!
1: Galaxy 92.
0: Πώς δεν την κουρέψανε και αυτήν με την ψηλή, αυτό ήταν χειρότερο. Για σκέψη τώρα, πηγαίναν οι συγγενείς μέσα, οι αυτοί που τσατίστηκαν με το παιδί που το έκανε. Πώς το έκανε, δεν ξέρω κι εγώ. Σαν να είχε ψήρες, να παίρναν την ψηλή και να την κούρευαν μετά, να γινόταν Σινέντο Κόνορ η κομμώτρια.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7 και 32. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στο Κηφισό γίνεται αυτό που γίνεται κάθε πρωί. Πολύ αυξημένη κίνηση από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Με εμένα μια μικρή ανάπαυλα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας είναι κολλημένη σε τρία σημεία. Η κάθοδος στο ύψος του Χαλανδρίου, στην Κατεχάκη και η άνοδος. Η άνοδος είναι πολύ καλή, αν εξαιρέσει ένα κομμάτι στο, και στο φάρο ψυχικού. Μεσογείων, στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, η άνοδος της, του Καρέα είναι δύσκολη από Ηλίουπολη μέχρι λίγο μετά τον Καρέα. Η εθνική αντιστάσεως στη Δάφνη είναι πυγμένη ήδη. Η παραλιακή αρχίζει και δυσκολεύει. Έχει ένα θεματάκι στην κάθοδο, στο ύψος του Αγίου Κοσμά. Όλος περίεργος, το λέω περίεργος γιατί συνήθως η άνοδος είναι αυτή που μας προβληματίζει. Πάμε στο κέντρο που έχουμε θέματα στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου και λίγο η συγκρού μετά το Νέο Κόσμο. Και στην Αττική Οδό η κίνηση εντοπίζεται κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με μποτιλιάρισμα από την έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου. Αυτά με την κίνηση. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και σήμερα θέλω στο τηλέφωνο ένα ζευγάρι για να δώσουμε τις πίτσες της ημέρας από την Pizza Fan. Ένα ζευγάρι θέλω να βγάλουμε στον αέρα του, του σταθμού να μας πει, να μας πούν την καλημέρα τους, να μας πούν πώς πάνε μαζί στη δουλειά, πώς είναι αυτή η πάση περιπτώσει. Το να πηγαίνεις μαζί με κάποιους στη δουλειά, να έχεις παρέα, ρε παιδί μου, είσαι μόνος και είσαι τον, στην Καλαμιά, στον κάμπο. 2-10-99-59-970. 2-10-99-59-970. Το πρώτο ζευγάρι θα κερδίσει δύο πίτσες και μία σαλάτα, όχι συγγνώμη, ένα τσόκο κράτς Lotus Biscoff από την Pizza Fan, όλα αυτά βεβαίως. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τις μουσικάρες μας, Τζακ Σαβορέτη.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος, ειδικά στις γυναίκες, Τζακ Σαβορέτη, Love is on the line. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πάτε μόνοι σας στη δουλειά. Όλοι δεν είχαμε ζευγάρι, οπότε μας έμεινε κάβα ή μας έμειναν κάβα οι πίτσες. Δεν τις φάω, θα τις δώσω συνέχεια, μη στεναχωριέστε. Galaxy92.gr είναι το site, μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και στο Instagram μας κάνετε follow. Galaxy92FM και το δικό μου Βι Χαρισόπουλος, VH, μου στέλνετε μηνύματα εκεί. Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι, λέει, πλήρως εξοικειωμένη με το σπίτι και τα κατοικίδια του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Φαίνεται ότι είναι πλέον η Ρία Ελληνίδου. Κατοικίδιο τώρα, δεν ακούσε, σκέφτεσαι κάνα σκύλο, κάνα, πώς λέγαμε πριν, Πομεράνιαν, καμιά γάτα, και το φίδι, έχει φίδι ο Αλεξάνδρου στο σπίτι. Και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα, τα. Τώρα συγγνώμη, σα ανατριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της. Δηλαδή αυτό έχει και άλλα φίδια. Αυτό είναι, αυτά είναι τα pet του Αλεξάνδρου, τη βρίσκει με τα φίδια. Τι τρώει το φίδι, αλήθεια, έχει κανένας από εσάς? Τι το ταΐζεις, ρε παιδί μου? Υπάρχει φιδοτροφή, ξέρω εγώ, ποντίκια? Δεν θα έχει ποντίκια στο σπίτι, είναι καλό αυτό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, λέει, τραγουδίστρια συζητά με κάποιο πρόσωπο, ενώ ο κλέαρχος, όπως τον ονομάζει το κίτρινο το χρώμα φίδι, είναι ακριβώς δίπλα της. Και λέει, γράφει από κάτω, Αλεξάνδρου, κοιτάξτε πως κάθεται ο κλέαρχος δίπλα στη Ρία. Κάνουν βιντεοκλήση μαζί. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παρακαλώ. Φίδι πρωί-πρωί είμαστε. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε λαλήσει τώρα. Ο καθένα τώρα προσπαθεί να είναι και πιο avant-garde. Άλλοι παίρνουν φίδια, άλλοι παίρνουν κάτι ιγκουάνε. Θυμάστε κάτι ιγκουάνε που είχαν δραπετεύσει και ψάχναν στον δρόμο, λέει, που είναι ιγκουάνα. Κάτι σαλαμάνδρε, κάτι, δεν ξέρω, πώ λένε αυτού του που έχουν εκεί στα Γκαλαπάγκο. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια. Βασικά να σα πω κάτι, μην πάρτε τίποτα. Μην πάρετε τίποτα, γιατί εγώ αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιος ο οποίος είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.
1: Galaxy 92.
0: Έξαλλος Χαρισόπουλος για ακόμη μια φορά. Μια φορά αρθεί ήρεμος, ήρεμο αυτό το παιδί στην εκπομπή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα η αιτήλα της ημέρας. Πόσο μεγάλο είναι το φίδι του Αλεξάνδρου, δεν μας είπε. Δημήτρη, το φίδι, πόσο μεγάλο είναι?

0: Να το πορτοπινελίκι έπεσε, λέει ο Νίκος. Λέει ένας μπιπ πέρασε με κόκκινο στη διασταύρωση και έπιασε μια και μοναδική θέση πάρκινγκ που είχα κλειδώσει εγώ. Αυτά είναι. Γι' αυτό πέρασε με κόκκινο, να μην χάσει την. Πώς τη λένε, τη θέση. Γουστάρης, λέει, Φιδάκια, Χαρισόπουλε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, μην τρελίνεις. Λοιπόν, έγινε και viral ένα βίντεο με τον Γονίδη, ο οποίος είχε γενέθλια, έκλεισε τα 69 ο Γονίδης, παρακαλώ. 69 χρονών και τραγουδάει ακόμα, δεν έχει πάρει σύνταξη. Λέει, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Άντζελα Δημητρίου παρουσιάζεται σοκαρισμένη. Το ίδιο βράδυ, λέει, η ερμηνεύτρια έκανε αφιέρωση στον τραγουδιστή που άφησε τελευταία του πνοή κτλ. Και είπε ο Γονίδης ότι εμείς καλά είμαστε. Αυτός πέθανε. Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, αυτά είναι και λίγο παρεξηγήσιμα με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς το είπε ακριβώς και τι εννοούσε. Τώρα, έτσι όπως το μεταφέρουν στα site. Εγώ το είδα το απόσπασμα. Όντως η Άντζελα φαίνεται σοκαρισμένη. Βέβαια, η Άντζελα Δημητρίου πάντα σοκαρισμένη φαίνεται. Έτσι με όλα αυτά τα. Που έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, το πρόσωπο. Γενικά είναι πάντα σοκαρισμένη από το πρωί στο βράδυ, αλλά η ατάκα είναι όντως περίεργη. Και τώρα λέω, άλλος λέει, αυτός πέθανε. Λέει, εμείς καλά είμαστε. Μπορεί να εννοούσε ότι, ρε παιδί μου, ότι αυτός. Θα σου πω, αυτό, γι' αυτόν ήταν το. Η τραγωδία, ενώ εμείς, ας πούμε. Τι να πεις, πώς να το δικαιολογείς, από πού να το πιάσεις τώρα αυτό με το Γονίδη Δημαξή. Ο Γονίδης, ο οποίος. Εντάξει, γενικώς οι δηλώσεις που κάνει είναι έτσι. Πώς το πω, τουλάχιστον ιδιαίτερες. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Πώς είστε, τι κάνετε, πού πήγατε, ποιον είδατε. Τα θέλω όλα εδώ. Και εμείς μουσικάρες, Pet Shop Boys, Natalie Imbruglia, Everything But The Girl. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Φαινόμενο Dancing Pet Shop Boys στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Μαρία που μας στέλνει μήνυμα από το Περιστέρι.
1: Θέλω να πάω στον κύριο εδώ πέρα, θέλω να τη κάνω Άντζελα, ότι κάνω πολύ κακή Άντζελα. Δεν την κάνω καλή την Άντζελα. Υπάρχουν καλύτεροι μήμοι για να κάνω την Άντζελα.
0: Αυτό με την Άντζελα και το γονίδι θα υπάρχει σίγουρα σήμερα στα νέα πρωινά που ξεκινάνε. Σήμερα έχουμε. Πώς το λένε.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Μπήκες εσύ, δεν μπόρεσες.
2: Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε χλαπαταγή νέων πρωινών. Έχουμε ξεκίνησε νομίζω ήδη η Σταματίνα Τσιμψιλή και το Happy Day. Και μετά έχουμε πρεμιέρα για το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα στον Αντένα. Έχουμε το Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου στον Αλφα. Έχουμε πρεμιέρα για την καινούργια πρωινή εκπομπή με τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και έχουμε και ποιον άλλον. Έχουμε Star, τα πάμε όλα. Star, Αντένα, Αλφα. Και Μέγκα βεβαίως, Σύση Χριστίδου, η οποία πήγε στο Καθημερινό. Μεγάλη μάχη σήμερα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τηλεοπτική ημέρα. Θα δείτε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο με το γονίδι. Αποκλείται να μην υπάρχει μέσα στα θέματα των εκπομπών αυτών που ξεκινάνε πάντα έτσι πολύ ευχάριστα και μετά καταλήγουν λίγο. Μπάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα. Α, ναι, ήθελα να σα πω για τον Ed Sheeran που συνεχίζεται το Σύριαλ. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Ο Ed Sheeran έβγαλε από την περιοδία του τον Macklemore, ο οποίος βγήκε και φώναξε Free Palestine, απελευθερώστε την Παλαιστίνη, και μετά την κίνηση του αυτή όλοι οι καλλιτέχνες που άνοιγαν τις συναυλίες του Ed Sheeran στην περιοδία του στην Αμερική αποχώρησαν, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς support και να πάθει και ένα cancel τώρα ο Ed Sheeran, διότι πολλοί κόσμος δεν πάει συναυλίες, έχουν πέσει λέει και οι τιμές στα εισιτήριά του. Μπορείς να βρεις λέει εισιτήριο λέει για τον Ed Sheeran με $37. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να γύρω στα 30 ευρώ. Είναι ξεφτελιστικό για Ed Sheeran, έτσι. Εδώ πέρα σκεφτείτε τι πληρώνετε για τις συναυλίες που έρχονται. Ο Ed Sheeran αναγκάστηκε και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας κιόλας σε μια συναυλία και με άλλο look κιόλας. Κουρεύτηκε κιόλας, δεν τον μπορούσε να τον γνωρίσεις. Βέβαια, εκ των υστέρων είναι λίγο. Θα μου πει συγγνώμη εκ των υστέρων γίνεται πάντα, λέγεται. Πάντως από τη συγγνώμη του δεν κατάλαβα ακριβώς ότι έχει μετανιώσει κιόλας. Ουσιαστικά υπερασπίζεται τη θέση του να τηρεί ίσες αποστάσεις. Οι σαποστάκηδες σου λένε κάποιοι για το θέμα της Παλαιστίνης και της γενοκτονίας και είπε ουσιαστικά ότι αυτό που θέλει πάντα είναι να κρατάει, να μην αναμειγνύει, να μην μπερδεύει την πολιτική στη μουσική του, γιατί θέλει να μιλάει για τον έρωτα και την αγάπη και την ομόνοια κτλ. Βεβαίως, αυτό έχει και μια άλλη ανάγνωση. Καλλιτέχνες οι οποίοι δεν μιλάνε για πολιτικοκοινωνικά θέματα είναι ουσιαστικά καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να γίνονται δυσάρεστοι σε κανέναν, άρα να τα παίρνουν από όλους. Σου λέω έτσι, ήρα να πω εγώ, άμα βγω και πω Free Palestine, θα χάσω όλους τους Εβραίους. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει Εβραίος στη συναυλία μου μετά. Και εντάξει, ως ένα σημείο τον καταλαβαίνω κιόλας, γιατί ο καλλιτέχνης ζει από αυτό. Από την άλλη βέβαια, δεν μπορείς να θέλω τυφλής απέναντι και είπε βέβαια, αυτός είπε ότι και τα δύο ήταν τραγωδίες. Και η επίθεση στο φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου και η γενοκτονία που συνέβη. Βέβαια, αναλογικά η τραγωδία είναι πολύ μεγάλη δηλαδή, αυτή που συμβαίνει και συνέβαινε στον Παλαιστινιακό λαό. Ο Σταύρος λέει: καλλιτέχνες είναι για τα τραγούδια τους θέλουμε, όχι για τις πολιτικές τους θέσεις. Διαφωνώ, Σταύρο μου. Οι καλλιτέχνες πρέπει να παίρνουν και πολιτικές θέσεις. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, εκφράζουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να σφάζονται δίπλα και εσύ να λες: αχ, αγάπη μου, τι ωραία που είσαι. Πρέπει να λείπεις κάποια στιγμή να σηκώσεις και την γροθιά. Αλλά είπαμε: είναι χρήματα αυτά. Είναι φράγκα. Δεν θέλω να τα χάσουν και ως ένα σημείο, όπως είπα, τους καταλαβαίνω, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να εθελοτυφλείς. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να είμαστε δίκαιοι, και μάλλον αυτό που συνέβη είναι το εξής. Πρέπει ο Μάκλιμορ να βγει και να είπε αυτό που είπε, μετά να του πω Σύραν, ναι μεγάλε, πες μου πρώτα, ήξερα εγώ τι είναι αυτά που κάνεις, και να είπε ο άλλος, ξέρω εγώ, μα εγώ αυτό θέλω να κάνω, αυτό γούσταρα, αυτό έκανα, γεια σου, του είπε Σύραν. Και από εκεί και πέρα άρχισε το cancel και δύσκολα τα πράγματα για τον Ed Sheeran. Μια πολύ κακή χρονιά τώρα μετά από αυτό που συνέβη. Βέβαια, βλέπετε τώρα αυτήν την ιστορία, για να το τελειώνουμε κιόλας, είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μένει αμέτωχος. Δηλαδή, πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να συναντήσεις αντίδραση από τον κόσμο. Αλλά σε άλλες περιόδους δεν ήταν τόσο τα πράγματα τόσο πώς να το πω, ευμετάβλητα. Δηλαδή το cancel φεύγει μέχρι να πεις κείμενο. Και είδατε τι συνέβη. Τώρα βέβαια έχει ο Μάκλιμορ μερικά ράματα στη γούνα του. Κάποια στιγμή είχε βγει ντυμένος Εβραίος με μια μύτη, κάνοντας μια καρικατούρα Εβραίου σε μια συναυλία του, και το χρησιμοποιούν τώρα, το χρησιμοποιεί αυτό η άλλη πλευρά. Όπως ο πολύ γνωστός παρουσιαστής, ο Bill Maher, βγήκε και έδειξε το βίντεο αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο υπήρχε εδώ και μέρες. Όχι, Σταύρο μου, δεν βάζω το γονίδι στην ίδια κατηγορία με τον Ed Sheeran, με συγχωρείς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χρυσόπουλο. Πατατράκ για τους χριστιανοδημοκράτες, οι χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, όπου θριάμβευσε η εναλλακτική για τη Γερμανία. Γερμανοί να ψηφίζουν ακροδεξιά, δεν ξανάγινε. Ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καυγά με 76χρονο και εξαπλώστρα στην παραλία της Βουλιαγμένης. Τέτοια ακούει η κυβέρνηση και θα αυξήσει κι άλλο τα όρια για τη σύνταξη. Από κόσκινο θα περνούν από σήμερα οι αναρτήσεις ιατρών στα social media με νέο εργαλείο AI του Υπουργείου Υγείας. Είναι καιρός να πέσουν πρόστιμα και σε όσες και όσους βάζουν φίλτρα στα πρόσωπα και γίνονται αγνώριστοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στο Υπουργείο Υγείας ενώ δεν είναι γιατρός, δήλωσε η Μαρία Καρθιανού που έχει ιδρύσει πολιτικό κόμμα χωρίς να είναι πολιτικός. Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα του Σταμάτη Γονίδη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Περίεργο. Συνήθως ο Γονίδης κάνει πολύ συνηθισμένες δηλώσεις. Επιτέλους, πρεμιέρα σήμερα για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών με τρέιλερ που είναι γεμάτα χαμόγελα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που βλέπετε χαμόγελα σε πρωινή εκπομπή φέτος. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χρυσόπουλο.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 17 στους 31 βαθμούς. Πιθανότητα ψυχάλας γύρω στο απόγευμα. Αυτά με τον καιρό. Ξεκινάμε με τις μουσικάρες μας. Τζο Κόκερ, Human League, Mike Oldfield. Στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: All time classic Moonlight Shadow από τον Mike Oldfield και τη φωνή της Maggie Riley. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Να πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammoth Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammoth Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή ή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammoth σε μια κατασκευή ή επισκευή μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα Φτιάξε Κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράση 65 ίντσων και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Μάθετε περισσότερα στο mammoth.glue.mastoremata.gr. Η Κατερίνα πολύ ωραία το λέει εδώ στο μήνυμά της. Λέει ο Ed Sheeran βέβαια είπε πως δεν θέλει να μπλέκει τη μουσική με την πολιτική, ωστόσο είχε πάρει θέση στην κατάσταση με την Ουκρανία. Ναι, γιατί εκεί είναι βολικό, είναι εύκολο. Εκεί πέρα είναι εύκολο, δεν χάνεις. Θέλω να πω πώς είναι. Πώς είναι η Ρώση που θα χάσει? Θα μου πεις, εντάξει, ναι, οι Ρώσοι δεν πάνε στις συναυλίες. Χάνει, βέβαια, οκ, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην Ουκρανία είναι, ναι, όλοι με την Ουκρανία. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα από τη Δράμα. Λέει, συνεχίζει και αυτό το σουκού. Οι αγαπημένες μας φίλες από τη Βουλγαρία να γεμίζουν την παραλία της Τούσλας. Θοδωρή, πρόσεχε στις παραλίες, γιατί είδες τι έγινε στη Βουλιαγμένη. Εκεί μην μπλακωθείς με κάναν υπερήλικα. Ο οποίος έχει πιάσει ξαπλώστερ γιατί πέφτει ξύλο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει, σου εύχομαι αυτό το πράγμα, λέει, που άμα τύχει να καθυστερήσεις, ρε παιδί μου, λέει, 5-10 λεπτά να ξεκινήσεις από το σπίτι, γιατί κάτι σου έτυχε, άνθρωπος είσαι, λέει, you drank him. Δεν μας λες όμως τι σου έτυχε, γιατί θέλουμε τα μπινελίκια σας εδώ στο galaxy92.gr. Με κάνετε και follow στο Instagram, στο V. Χαριλόπουλος. V. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling, για να μαθαίνετε και τα νέα των παραστάσεων. Ο Μητσοτάκης, Παναγία μου, πρωί-πρωί, δευτεριάτικα, είναι στην Αμερική. Οπότε, παιδιά, ηρεμήστε, είναι μακριά, όλα θα πάνε καλά. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Είναι στην Αμερική, κάπου άκουγα, λέει, έγραφε μια εφημερίδα, λέει, κάνει κόβει βόλτες, λέει, την ώρα που μπλα μπλα μπλα κόβει βόλτες ο Μητσοτάκης στην Αμερική. Επίσης, να σου πω ότι σκέφτομαι σοβαρά να αρχίσω να κυκλοφορώ με μέσα μεταφοράς με την τιμή της βενζίνης στο 2,20. Παιδιά, πέρυσι το χειμώνα δεν είχα αυτοκίνητο και έπαιρνα το μετρό. Φέτος θα αναγκαστώ να το πάρω με τις τιμές. Δηλαδή, έβλεπα κάτι τιμές που ερχόμουν εδώ. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. 2,20, παιδιά, η αμόλυβη, έτσι. Με τον Άλτο Βαψωμαλιά να πούμε, μας έχει τρελάνει φέτος με τους πολέμους του. Τέλος πάντων, άντε να φύγει και αυτός να ησυχάσουμε, να δούμε ποιος ανισόρροπος θα έρθει στη θέση του.
1: Galaxy 92.
0: 2,20. Ούτε ο Center Four δεν είναι, να πούμε. 2,17, 2,13. Ο Μουρεσάν πόσο ήταν, 2,30.

0: Don't you want me baby, Human League στον Galaxy 92. Εδώ λέει ότι κάποιοι ας πούμε μεταβολίζουν τον καφέ πιο γρήγορα. Λέει κάποιοι πίνουν ένα καφέ το απόγευμα και δεν μπορούν να κοιμηθούν και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί συμβαίνει αυτό η ερώτηση? Γιατί λέει ένα γονίδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ευρωπαίοι και Νοτιοαμερικανοί τείνουν να διασπούν την καφέινη ταχύτερα. Η ταχύτητα με την οποία λέει το ύπαρ επεξεργάζεται την καφέινη συνδέεται μεταξύ άλλων με ένα γονίδιο που ονομάζεται CYP1A2. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε την εκπομπή να μιλήσω για ένα ιατρικό θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν σας κάλεσε κανένας? Τι είναι αυτό το πράγμα που πετάγεστε σε θέματα άσχετα? Μα είναι δυνατόν αυτό είναι ένα ιατρικό θέμα να μιλήσω ο Υπουργός Υγείας? Ας έρθουμε να πω, καλημέρα καταρχήν στον κόσμο. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα της εφαρμογής Tinder. Για Tinder είναι η εφαρμογή για τους γιατρούς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είναι ένα ιατρικό Tinder όπου ο ασθενής θα κάνει swipe και όποια μηχάνημα του αρέσει θα κάνει like. Οπότε αν το μηχάνημα του κάνει επίσης like και κάνουν match, τότε μπορούν να βγουν ραντεβού. Να βγουν ραντεβού, κύριε Υπουργέ, ο ασθενής με το μηχάνημα το ιατρικό γίνεται αυτό? Πλά με το AI όλα γίνονται. Μια εφαρμογή η οποία θα βρει κατευθείαν τους γιατρούς, οι οποίοι είναι απατεώνες, είναι τσαλατάνοι, είναι πουλάνε τίποτα αναλογικά. Συγγνώμη. Πουλάνε διαπέρα πράγματα δηλαδή. Αυτό θα είναι. Απάντηση στην Κιάκα Χριστιανού!
1: Πάθαμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την καφέινη. Ξέρετε πόσα φλιτζάνια καφέ καταναλώνονται καθημερινά στον κόσμο? Πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Και υποθέτω ότι 1 δισεκατομμύριο πρέπει να καταναλώνεται στην Ελλάδα.
2: Galaxy 92.

0: Αχ, αρχίσανε τα πρωινά για τα μπιφ. Τώρα πήραν τη συνέντευξη τον Κουσουλό. Αν θα πει καλή επιτυχία στη Ζήνα Κουτσελίνη. Παιδιά, λίγο να. Κάποιο πρωτότυπο θέμα έτσι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που πάνε. Θα πείτε καλή επιτυχία στην κυρία Κουτσελίνη, κυρία Κουσουλέ. Φυσικά θα πω καλή επιτυχία στη. Δεν ξέρω τι είπε, βασικά, να είμαι ειλικρινή. Αχ, κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα και πιο αυτό, πια ο ένα που έχει μπιφ με τον άλλον, αυτά και τα λοιπά. Αχ. Επίσης να πω κάτι που είναι unpopular opinion. Παιδιά, φτάνει με το μαζονάκι. Αλήθεια, έχει κουράσει όλη. Το έχετε ξεχυλώσει τόσο πολύ. Δηλαδή, έχουν μιλήσει με όλο τον κόσμο, ψάχνουν να βρουν μια ιστορία για να τα τραβήξουν από τα μαλλιά. Καλημέρα στη Δήμητρα. Έβαλα βενζίνη και εγώ λέει με 2,4. 2 ευρώ 4 λεπτά και είχε ουρά. Φυσικά είχε ουρά, γιατί στα άλλα είναι 2,24.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: κορυφαίο Slave to Love, τον Brian Ferry, τα πιο ωραία του τραγούδια. Αν δεν το έχετε χορέψει αυτό, όπως λέγαμε παλιά, blues, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που έχει χορέψει blues στο Slave to Love όταν είχε βγει η πρώτη φορά το 1985. Νομίζω. Λοιπόν, το τι έχουν αρχίσει, αχ, εκπομπές πεθαίνω. Τώρα έβλεπα ένα ρεπορτάζ που έχουν ανεβάσει για τη Μαντόνα που είχε έρθει στην Κέρκυρα και έχει ένα δημοσιογράφο, λέει, από ένα site που πήγε εκεί και λέει, σκαρφάλωσα, λέει, για να ανέβω στο σπίτι της Μαντόνα. Εντάξει, άμα τον δεις αυτόν, όχι να σκαρφαλώσει, δεν μπορεί να ανέβει πέντε σκαλιά. Και λέει, αρχικά ενθουσιάστηκα όταν μας κέρασε τούρτα η Μαντόνα, αλλά μετά ο ενθουσιασμός μου, λέει, έφυγε γιατί η τούρτα ήταν πολύ γλυκιά. Φίλε, πραγματικά βλέπει τώρα, εντάξει, δηλαδή, okay. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή πρέπει λίγο σε αυτές τις εκπομπές και στη τηλεόραση γενικότερα, που έχει γίνει πλέον άντρο αγραμμάτων, πρέπει κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι να μιλάνε ελληνικά και κάποιος να τους διορθώνει. Γιατί γι' αυτό δεν μιλάνε ελληνικά, γιατί δεν τους διορθώνει κανένας. Δεν μπορεί να λες, δηλαδή, ότι οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί και όχι έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Έχουμε ξεχάσει τις φωνές, τις κλίσεις, τις πτώσεις. Το ακούς, ξέρω εγώ, λέει, ξέρω εγώ, άλλος, το τραγούδι του Γιώργος. Το τραγούδι του Γιώργος. Τώρα πες μου εσύ τι γλώσσα είναι αυτή. Είναι, πώς λέγαμε παλιά, εσπεράντο. Τι είναι αυτή η αγραμματοσύνη, ρε φίλε, δηλαδή δεν έχουν πάρει. Εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι αγράμματοι. Πάρτε έναν αρχισυντάκτη να διορθώνει κάπου. Δεν τους νοιάζει η γλώσσα. Μετά λένε τα παιδιά, λέει, δεν μιλάνε, λέει, ελληνικά. Sorry τώρα που ακούμε boomer, αλλά δεν μπορώ να ακούω, ρε φίλε, οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί. Και τα ακούει ο άλλος και λέει, έτσι λέγεται. Οι φωτογραφίες έχουν επεξεργαστεί, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω τέτοια οργισμένα μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr, Instagram galaxy92fm. Pointer Sisters, Cool and the Gang, Hozier στον Galaxy. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8 και 31. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από πολύ νωρίς ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την έξοδο Λεωφόρου Φιλής μέχρι να φτάσετε Παναγία μου στο Δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα έχει μποτιλιάρισμα από την Ανθούσα μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας πολύ δύσκολη, ψηλά από την Νέα Ερυθρέα ξεκινάει η κίνηση. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ από το ΚΑΤ μέχρι το Δαχτυλίδι. Ξανακολλάει στο ύψος του Χαλανδρίου και ξανά μανά κάτω στο νέο ψυχικό. Η άνοδος δύσκολη από Πανόρμου μέχρι Παναγία, μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Μετά η Ρεμίτη, ξανακολλάτε λίγο πριν το Δαχτυλίδι. Μεσογείων και αυτή πλέον, βλέπω το μποτιλιάρισμά της, δεν σταματάει νωρίς όπως συνέβαινε πέρσι. Έχουμε ουρά στην κάθοδο από κάτω Χαλάνδρι μέχρι Πεντάγωνο και η άνοδος δύσκολη στο ύψος της Κατεχάκη και η Κατεχάκη Κανελοπούλου στην κάθοδο πρόβλημα. Δύσκολος και ο Καρέας από Ηλιούπολη μέχρι μετά τον Καρέα η άνοδος του περιφερειακού πολύ δύσκολη. Προβλήματα μεγάλα στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου ιδιαίτερα. Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Προσέξτε επίσης, μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στην Βουλιαγμένης, σε Άλιμο και Ελληνικό. Παραλιακή πυγμένη στην άνοδο από το ύψος της Λεωφόρου.
2: Ποια Λεωφόρου ρε εσύ, εδώ ένα από
1: τον Άγιο Κοσμά και πάνω, χαμός γίνεται. Μέχρι να φτάσετε στο ΕΔΕΜ, Αμφιθέας με προβλήματα, Συγκρού Καλούτσικη μέχρι τον Νέο Κόσμο, Καλούτσικη αέρα μέχρι τον Νέο Κόσμο, μετά κολλάς. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω που έλεγε και ο Αντρέας. Στην άνοδο, το ποτάμι ο Κηφισός έχει πρόβλημα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Και στην κάθοδο θα κολλήσετε στο ίδιο κομμάτι. Προσέξτε, η κάθοδος είναι προβληματική από ψηλά και τελειώνω με αυτό. Από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι να φτάσετε Νέα Φιλαδέλφια. Άντε να πω και την Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών, τα ίδια λέμε κάθε μέρα. Με πρόβλημα στην είσοδο από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι να φτάσετε στον Κηφισό και στην έξοδο από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά της Κακομήρας, το ίδιο και στον Πειραιά. Είναι αυτό που λέμε, η κατάσταση που τη ζούμε καθημερινά. Καλημέρα στη Γενέβη. Αυτά είναι τα ωραία. Ζενεύ. Γεια σου, ρε, εσύ, Γενέβη. Ο Δημήτρης λέει: να ήταν η μοναδική παρακμή, λέει αυτό με τη γλώσσα. Μέσα στην παρακμή και στην κοινικότητα βουλιάζουμε. Ναι, αλλά όπως είπε και ο Καρβέλας, δεν είμαι η παρακμή. Είμαι η ακμή. Το θυμάμαι αυτό. Νομίζω ότι εννοούσε τα σπυράκια. Πείτε, λέει, στον Αχιλλέα. Να πούμε στον Αχιλλέα και στον Ίωνα να σηκωθούν να πάνε σχολείο. Αχιλλέας και Ίωνα στα παιδιά. Μπράβο, ρε, εσύ. Αρχαιότητα, Αχιλλέα, Ίωνα, γρήγορα. Ξυπνήστε. Τώρα δεν μπορώ να φωνάζω έτσι έναν που το λένε Αχιλλέα. Αυτά τα λάθη κάνετε. Ονομάζετε, δίνετε στα παιδιά σας ονόματα ηρώων και μετά δεν μπορείτε να τους επιβληθείτε. Δηλαδή, πες το παιδί Θοδωρή τον έναν και τον άλλον τον πεις, ξέρω εγώ, Γρηγόρη. Θοδωρή, Γρηγόρη, γρήγορα! Ενώ τώρα Αχιλλέας και Ίωνα, ρε φίλο, ο άλλος την έχει δει ήδη από μικρός. Είναι 5 χρόνων, ο άλλος είναι ήρωας. Λέει, πού να ξυπνήσω εγώ τώρα. Αλλά μετά το ξυπνάει από το τζιμπάκι και λέει: με βρήκε στην Αχίλιο Πτέρνα μου. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα, πες τα Βαγγέλη. Τι περιμένεις, λέει, όταν περνάνε πανεπιστήμιο με 4 και 5 και μεγαλύτερο βαθμό το 12 και τους περνάνε, λέει, τους παίρνουν και αυτοκίνητο για επιβράβευση, λέει η Λένα. Πες τα, Λένα! Πες τα, Λένα! Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα το να περνάνε στο πανεπιστήμιο με 4 και 5. Συγκεκριμένα οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν ειδικά σε αυτές τις εκπομπές περνάνε πανεπιστήμιο πλέον. Έχεις δίκιο σε αυτό. Τα πανεπιστήμια έχουν γίνει πλέον λίγο σαλίκια. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν έχουν τελειώσει καν πανεπιστήμιο. Και να σου πω και κάτι. Και πανεπιστήμιο να πας, δεν μαθαίνεις να μιλάς πλέον. Δεν μαθαίνεις να μιλάς, γιατί αυτό δεν το μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο. Το να μάθεις να μιλάς σωστά δεν είναι δουλειά του πανεπιστημίου. Είναι δουλειά των μικρότερων βαθμίδων. Είναι δουλειά του γυμνασίου, είναι δουλειά του λυκείου και του δημοτικού. Μπούμερ εντελώς σήμερα. Λοιπόν. Όταν επιστρέψουμε μετά τους Cool and the Gang, θέλω έναν στο 2-10-99-59-970, 2-10-99-59-970, να τον επιβραβεύσω με τις πίτσες που μας μείνανε κάβα σήμερα από το ζευγάρι που δεν πήρε. Δύο πίτσες από την Pizza Fan, θα σας πω συνέχεια, και ένα τσόκο κράτς. 2-10-99-59-970, να ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα. Πολύ ωραία.
0: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Bang στον Galaxy 92. Α, μας έπεσε η γραμμή. Πώς το κατάφερα αυτό. Αλεξάνδρα, είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ, ε. Α, πάει την Αλεξάνδρα, τη χάσαμε. Αν ακούει η Αλεξάνδρα, ξαναπάρει τηλέφωνο. 2-10-99-59-970. Αλεξάνδρα, σε περιμένουμε. Το γουρσουζέψαμε σήμερα. Αυτές οι πίτσες θα τις δώσουμε πουθενά τελικά, θα τη φάει κανείς. Ο Δημήτρης λέει ο τηλεπολιτής βιονικών νανογυλαίκων που τα διαφήμιζε για θεραπευτικά, λέει είναι παρακμή να είναι υπουργός υγείας. Ναι. Είδες τελικά πως τα φέρνει η ζωή, ε. Τα οποία νανογυλαίκα θυμάστε τι κάνανε, ήτανε κάτι, έχανε σκυλά με αυτά, τι ήταν. Εγώ θυμάμαι το Μασαζοκορσέ τότε που διαφήμιζε Τζίνα Βαρόνι, νομίζω. Λοιπόν, αυτά που λέτε με, το, με τη γλώσσα και το, τα κανάλια, το, για κάποιον που άνοιξε τώρα τα ραδιόφωνα, να πούμε ότι όταν λέμε γλώσσα εννοούμε την ελληνική γλώσσα. Έτσι, μας παρεξηγήσετε πρωί-πρωί με αυτά που λέμε. Εντάξει, η ελληνική γλώσσα ταλαιπωρείται γενικώς, ας πούμε, δεν είναι μόνο αυτές οι

0: Βραδιές στον καναπέ με μικρή μεγάλη παρέα. Ξεκινάς και ωραία την εβδομάδα σου, γιατί όχι.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Ίσα προλαβαίνετε και να σας πω και κάτι. Την Παρασκευή εκεί έξω από το θεατράλε έχει πάρα πολλές θέσεις για να παρκάρετε, γιατί την άλλη μέρα έχει λαϊκή. Σωστός, έτσι τα σκέφτομαι όλα για σας. Θα αρφείτε, θα παρκάρετε σαν άνθρωποι. Έχει και στάση μετρό, έχει και στάση τραμ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ξεκινάμε για 4 Παρασκευές του Οκτώβρη. Pointer Sisters, Anastasia για τη συνέχεια.

0: excited.
1: I'm so excited που είναι Δευτέρα, όχι. Καλημέρα στη Λέτα που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Βούλα, στην Πόπη που είχε μια έτσι. Πώς να το πω, επεισοδιακή πτήση. Καλημέρα στη Χρυσάνθη, μας ακούει στο αυτοκίνητο. Καλημέρα, Κοτσαρίκο! Κοτσαρίκος έχει παράπονα. Ρε, εσείς έχουμε κάνει φίρμα εδώ πέρα και έχει παράπονα. Δεν σου είπαμε καλημέρα. Είναι δυνατόν που με ρωτάνε όλοι ποιος είναι ο Κοτσαρίκος, ποιος είναι ο Κοτσαρίκος. Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί. Μην τρομάζετε. Ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αηδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών. Είναι άγριο το κοτσίφι και το Αηδόνι, θα μας τρελάνουν. Και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν έχουν άλλη δουλειά στο Tübingen. Στο Tübingen. Μετά τον λέει πρώτος ο Κότσιφας, όχι ο Κότσιρας, ο Κότσιφας πρώτος, το Κοτσίφι είναι πρώτο. Πρώτος ο Κότσιφας, μετά η Κότσιφας, μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26, τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04 και τέταρτη βγαίνει η Conference, η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλοι οι Γερμανοί, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η τέτοια, η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της κατάταξης είναι το Αηδόνι, το πουλί που επί αιώνες έχει ταυτιστεί με το ωραιότερο κελάιδεμα. Δεν κατέκτησε την πρώτη θέση. Βρέθηκε πάντως αρκετά ψηλά στην 8η με βαθμολογία 4,26 στα 5. Εσείς, ποιο πουλί σας αρέσει να ακούτε, να κελάιδαει? Στείλτε μήνυμα στο galaxy92.gr. Πες, λέει, και για τον Λουκά και για τη Βασιλική που τους έχω τρελάνει με σένα, λέει η Λέτα. Τους έχεις τρελάνει με μένα. Γεια σου, Λουκά και Βασιλική, που σας έχει τρελάνει με μένα η Λέτα. Αναστέιζι αφιερωμένο για σας.

0: Αναστέζια, η οποία στα Zeros έκανε χαμό. Αυτό είναι το Sick and Tired. Το Galaxy 92. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό φθινόπωρο μπορούμε να πούμε τώρα. Μας επιτρέπετε ή δεν κάνει, θα σας τα πάθετε κανένα υπαρξιακό? Γιατί σήμερα είναι, λέει, φθινοπορεινή ημερία. Και είναι και η πρώτη μέρα που φοράω παντελόνι μακρύ. Δεν σας ενδιαφέρει? Σας ενδιαφέρει εμένα, γιατί κάθε πρωί ξυπνούσα με το τέτοιο, με τη βερμούδα. Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το ζακάκι του Ντόναλντ Τραμπ. Θου κύριε. Εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο πυροδοτώντας νέες εικασίες, χωρίς ωστόσο να γίνει ακριβώς, να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι. Έχετε δει κάτι παππούδες που φοράνε κάτι παντελόνια υφασμάτινα και έχουν κοιλιά κάτω από τη ζώνη, που έχει πάει κοιλιά κάτω από τη ζώνη? Είναι δύο κοιλιές, η πάνω κοιλιά και η κάτω κοιλιά. Πώς λέμε, πάνω ραχούλα, κάτω ραχούλα. Η τελευταία καταγραφή έγινε, λέει, την Τετάρτη, όταν ο 80χρονος πλέον πρόεδρος, 80 έχει φτάσει ο Τραμπ, ωραία φίλε. Περνάνε τα χρόνια. Ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να στηρίξει προεκλογικά το Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για τη Γερουσία Μάικλ Γουότλεϊ. Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η συνεργάτη του Μάργκο Μάρτιν, φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Θα έχει βάλει καμιά πάνω κράτεια ο άνθρωπο, εσύ. Αυτό 80 χρονών είναι δυνατόν, τότε του φεύγουνε. Sorry τώρα, pardon. Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι. Από καθετήρα και κυδεμόνα πλάτης ως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αυτό που λένε. Είναι καθετήρας αυτό στο παντελόνι σου ή χάρηκες που με είδες?
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι η τίτλη της στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Πατατράκ για τους χριστιανοδημοκράτες οι χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, όπου θριάμβευσε η εναλλακτική για τη Γερμανία. Γερμανοί να ψηφίζουν ακροδεξιά, δεν ξανάγινε. Ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καυγά με 76χρονο για ξαπλώστρες στην παραλία. Τέτοια ακούει η κυβέρνηση και θα αυξήσει κι άλλο τα όρια για τη σύνταξη. Από κόσκινο θα περνούν από σήμερα οι αναρτήσεις γιατρών στα social media με νέο εργαλείο AI του Υπουργείου Υγείας. Είναι καιρός να πέσουν πρόστιμα και σε όσες και όσους βάζουν φίλτρα στο πρόσωπο και γίνονται αγνώριστοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στο Υπουργείο Υγείας ενώ δεν είναι ιατρός, δήλωσε η Μαρία Καρτιστιανού που έχει ιδρύσει πολιτικό κόμμα χωρίς να είναι πολιτικός. Αίσθηση προκάλεσε η ατάκα του Σταμάτη Γονίδη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Περίεργο. Συνήθως ο Γονίδης κάνει πολύ συνηθισμένες δηλώσεις. Επιτέλους πρεμιέρα σήμερα για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών με τρέιλερ που είναι γεμάτα χαμόγελα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που βλέπετε χαμόγελα σε πρωινή εκπομπή. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.
10: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Σήμερα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 9 και 4 δείχνει το ρολόι. Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μας ακούτε στο galaxy92.gr. Πες το, Χριστιανέ μου. Με κάνετε και follow στο V Χαρισόπουλος στο Instagram. Και TikTok έχω, βεβαίως. Χαρισόπουλος εκεί, απλώς H. Το σχόλιο σου λέει για την αύξηση ορίου ηλικίας στο ΔΟΥΙΔ. Πολύ καλό. Α, στο ΔΟΥΙΔ, στο Δελτίο Ειδήσεων, εννοείς, Γιάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που αγκαλιάζετε αυτές τις προσπάθειες. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε? Είπε ο Ακύλας, λέει. Το θυμάστε τον Ακύλα που είχε πάει Eurovision, φέρτο, και δεν το πήρε τελικά. Το φέρτο φώναζε, δώσε φέρτο, τίποτα. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, λέει, πως σε κάθε πόλη της περιοδίας που έκανε το καλοκαίρι είχε τόση αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές. Ζωγραφιές. Φοβερό δώρο. Μάλιστα, λέει, στη Χαλκιδική ήρθε μια κυρία και μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες. Τι να τις κάνει? Ένα γράμμα και κλειδιά σπιτιού. Και είχε ένα γράμμα και μου έλεγε: το σπίτι αυτό βρίσκεται στην τάδε οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα. Και λέω: δεν το πιστεύω ότι μου δίνουν κλειδιά σπιτιού εδώ πέρα. Να κάνει τι ο Ακύλας στο σπίτι? Πήγε η άλλη τώρα, η γιαγιά, και του έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, να πάει να κάνει τι, να μείνει για να κάνει μπάνιο? Του είπε τουλάχιστον: λέει, πάρ τα κλειδιά σπιτιού και πήγαινε, πορεύσου εν ειρήνη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε? Τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος? Ή τι μπούρδες μας λένε οι celebrities? Εν τω μεταξύ του δώσαν τα κλειδιά του σπιτιού και δεν κέρδισε. Φαντάζομαι να κέρδισε κιόλας, θα του δίνανε. Θα του δίνανε και κάμια νηψιά εκεί, να την παντρευτεί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ λέγαμε προηγουμένως για τις πρεμιέρες των τηλεοπτικών εκπομπών και είναι αστείο γιατί ο κόσμος πλέον δεν βλέπει τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, με όποιον και να μιλήσω τελευταία, μου λέγω: δεν βλέπω τηλεόραση. Λες κάτι πράγμα, λες το τάδε που το είδες εκεί, και λέει: ποιος είναι αυτός? Δεν έχουν ιδέα. Είμαστε πλέον ένας μικρό κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τι θα κάνουμε? Και τηλεόραση να δεις εντωμεταξύ, το βλέπεις με το Instagram παρέα.
1: Galaxy 92.
0: Άμα δεν σκρολάρεις, δεν βλέπεις τίποτα πλέον. Δηλαδή, άμα δεν μπεις στο Twitter να γράψεις καμιά μπουρδα εκεί, να κράξεις κάποιον. Και μια που έλεγα για τις πρεμιέρες, σήμερα έχουμε και GNTM και ένα καινούριο σύριαλ στον Αντένα, το Dirty, το πολύ αναμενόμενο. Να δούμε τι θα πρωτοδούμε σήμερα, για να σας τα λέμε αύριο, γιατί εσείς δεν τα βλέπετε. Δηλαδή, κάνω εγώ τη βρώμικη δουλειά, για σας, κατάλαβες.

0: Έλα, Μωρισέρ. Καλημέρα στην Άννα, σε ευχαριστώ, Άννα μου. Γεια σου, ρε Χρήστο, στην Τρίπολη. Ρε Χρήστο, τι θα γίνει με την Τρίπολη, θα κάνουμε παράσταση εκεί πέρα, θα σας παρακαλάω να πούμε. Έχω ευχάριστα νέα να πω σε όσους μας ακούτε στα Γιάννενα. Θα έρθω για παράσταση και στα Γιάννενα μέσα στο Νοέμβρη. Οπότε έχουμε κλείσει Ξάνθη 6 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου Κομοτηνή και Γιάννενα μέσα στο Νοέμβρη. Οπότε θα την κάνουμε τη δουλειά. Λοιπόν, ο κόσμος δεν πάει καλά. Γέννησε οι άλλοι μέσα σε ένα πάρκινγκ γνωστού φασφουντάδικου, γνωστής αλυσίδας στην Αμερική, και ονόμασαν το παιδί τους, λέει, έδωσαν το όνομα του ιδρυτή της αλυσίδας. Είναι ο συνταγματάρχης Κόντι. Όσοι καταλάβατε. Επειδή άλλη γέννησε το παιδί της μέσα στο πάρκινγκ του φασφουντάδικου, το έδωσε το όνομα του ιδρυτή της αλυσίδας. Δηλαδή, τι να πει, πραγματικά το παιδάκι τώρα αυτό. Άκουγα προηγουμένως, είχαν σε μια εκπομπή, λέει, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η γυναίκα του, λέει, ονόμασαν το παιδί τους, το είπαν Σιένα, γιατί, λέει, γνωρίστηκαν, είχαν ταξιδέψει στην Ιταλική πόλη. Εντάξει, πάλι καλά που δεν είχα γνωριστεί στη Δημητσάνα. Φαντάζεσαι. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα ονόματα. Εγώ θέλω να πω εδώ πέρα στους παπάδες που ακούνε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παπάδες που μας ακούνε. Θέλω να σας παρακαλέσω, αγαπητοί ιερείς, αγαπητοί κληρικοί, να μην δέχεστε να ονομάζουν τα παιδιά με γελία ονόματα. Θέλω πρώτα να περνάτε από ένα φίλτρο. Θα έρθει δηλαδή ένας γονιός σε εσάς και θα πει: θέλω να πω το παιδί μου Διοκλητιανό Θωμά. Όχι, θα του πεις. Απαγορεύεται. Το παιδί αυτό θα του κάνουν bullying. Έχεις εσύ ως παπάς, ως ιερεύς, έχεις την ευθύνη να απαγορεύεις αυτόν τον διεστραμμένο πατέρα που θέλει να πει το παιδί του Διοκλητιανό Θωμά, να μην το πει Διοκλητιανό. Ας το πει Θωμά, εν πάση περιπτώσει. Άπιστο. Μπορεί να το πει άπιστο Θωμά, που ταιριάζει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αναφορά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορεί στην Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Chery Tingo 4. Για τις ρίτσες οι καζίνο μου παρνές, οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός. Γιατί ακόμα δύο Chery Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Mon Parnes. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει το δικό σου Chery Tingo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου δηλαδή, γιατί 11 έχει περάσει. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, άκου υπεύθυνα. Έρχονται η ΑΧΑ, ο Weekend και η Madonna στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Τι ωραία που ήταν η Αριάννα Γκράντε κάποτε. Τώρα έχει, τα έχει βάλει ξανθά, έχει κάνει κάτι φρύδια ξανθά. Τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος. Τέλος πάντων, η Αριάννα Γκράντε με το Weekend στο Save Your Tears στον Galaxy 92. Καλημέρα, λέει αδέρφια, λέει τι γίνεται στο δαχτυλίδι της Κηφισίας. Χαμός μας στέλνει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα και στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μαρούσι, εκεί κοντά το δαχτυλίδι της Κηφισίας. Πάρε το δαχτυλίδι μου, πού να δεις τι γίνεται αλλού, ρε φίλε. Στο δαχτυλίδι εννοείς στην Αττική Οδό ή για πες. Θέλω να σας πω μια χρήσιμη πληροφορία για το μετρό. Την οποία ήθελα να σας την πω εδώ και ώρα, αλλά ξέρετε, τώρα οι εξελίξεις τρέχουν και τα λοιπά. Το έχω βάλει εδώ στο saved. Περιμένετε, γιατί έχουμε γίνει πλέον τρελοί. Έχουμε 15 κινητά εδώ πέρα. Αυτά ιστορίες. Λοιπόν, ακούστε, η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι, κυρίως το τελευταίο σας ενδιαφέρει, μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Είναι αυτά τα έργα που κάνουν τώρα. Επαναλαμβάνω, μέχρι την Πέμπτη. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Καλά, τώρα στο Μοναστηράκι το Κεραμικό, ναι, στον Ελαιώνα κατεβαίνει κανείς ποτέ. Είναι λίγο μοναχικός σταθμός. Δηλαδή, όσες φορές περνά από εκεί πέρα, είμαι λίγο σκιάζομαι.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο.
5: Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η Μαντόνα με το Lice Lambonita από εκείνο το φοβερό άλμπουμ, το True Blue του 1986. Και η οποία λέει, αν εκτιμάτω το καλό που μας έκανε με το που ήρθε στην Κέρκυρα σε χρήματα, σε τουριστικά, θα έπρεπε, λέει, να της δώσουμε 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει, ότι έκανε διαφήμιση. Σιγά, ποιος την έκανε αυτή την εκτίμηση? Ποιος? Ναι, εντάξει, αυτό έλειπε τώρα, πληρώνουμε και τη Μαντόνα επειδή ήρθε στην Κέρκυρα. Δηλαδή, μην φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Βέβαια, καλά έκανε η κοπέλα. Η ώρα είναι 9:26, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Η Αττική Οδός έχει ένα πρόβλημα πριν καν φτάσετε στο ρεύμα για αεροδρόμιο πάντα, πριν καν φτάσετε στη συμβολή με τη Σχιστού. Δηλαδή πολύ νωρίς, στο ύψος της Φυλής Νέα Ζωίας Προπύργου, εκεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, ξανακολλάει στην έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα πάλι για αεροδρόμιο, και ξεκολλάει, ξέρετε πού? Στη λεωφόρο Ηρακλείου. Και μετά έχει πυκνή ροή μέχρι το δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα είναι αυτό που λέγει η μάνα μου, μαύρα, χάλια και σκουτνά. Έχω να δω έτσι αυτό το ρεύμα πολύ καιρό. Προσέξτε, το μποτιλιάρισμα, κίνηση. Το μποτιλιάρισμα στο αντίθετο ρεύμα ξεκινάει από τον κόμβο εκεί στην. Στην Παλίνη, εκεί στην Άνω Μπαλάνα, γράφει εδώ. Και φτάνει μέχρι, παιδιά, μέχρι το δαχτυλίδι επίσης. Και τα δύο ρεύματα. Μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό. Η Κηφισίας είναι κατακόκκινη στην άνοδο. Από Κατεχάκι μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου. Στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα στο ύψος Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείο ακόμη είναι κολλημένη στο ύψος του Πενταγώνου μέχρι Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην κάθοδο. Αλίμου Κατεχάκι ψηλά είναι χάλια στο ρεύμα καθόδου. Κάπως αρχίζει και ηρεμεί λίγο η άνοδος του Καρέα. Όμως έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Παραλιακή, στην άνοδο στο ύψος του Αλίμου. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και προβληματική ακόμη και τώρα η λεωφόρος Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Κουράστηκα και που το είπα, να πάμε και στο κέντρο. Πάμε μια βόλτα στο κέντρο. Βασιλέως Κωνσταντίνου με προβλήματα και στα δύο ρεύματα, ειδικά στην κάθοδο, και Βασιλής Σοφίας και αυτή ειδικά στην κάθοδο, από τα οπίστια του Χίλτον Ως, που έλεγε και η Ισμήνη Καλέση, μέχρι το Σύνταγμα. Η ώρα είναι 9:28. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο galaxy92fm στο Instagram και στο V. Χαρισόπουλος στο Instagram. Τι δεν έχουμε για σας? Chris Ria, Eros Ramazzotti, Barry White και πρώτα απ' όλα Quincy Jones, James Ingram. Να πω και μια καλημέρα στον Πάνο που μας ακούει από Σπέτσες, παρακαλώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Άινο Κορίδα. Άινο Κορίδα, James Ingram, Quincy Jones στο Galaxy 92. Κομματάρα θάνατη. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη θεματάρα την αθάνατη. Έχουμε θεματάρα για σας από το Marie Claire. Έτσι καταλαβαίνεις τώρα. Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο το σεξ είναι καλύτερο στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Το οποίο είναι αλήθεια. Όταν κάνεις σεξ σε ξενοδοχείο, είναι σε ξενοδοχείο, είναι πιο ωραίο για κάποιον. Σύμφωνα λέει με την έρευνα του Hotel Tonight, ένας από τους λόγους είναι ότι το δωμάτιο του ξενοδοχείου αποτελεί κάτι νέο και διαφορετικό που εξητάρει τα ζευγάρια και τα κάνει να έχουν περισσότερη όρεξη για ερωτική επαφή. Βέβαια, εξαρτάται και τι ξενοδοχείο είναι αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν κάτι ξενοδοχεία που είναι ειδικά για αυτό το πράγμα. Κάποτε είχε πάει ένας φίλος μου, έβαφε το σπίτι και πήγε με την κοπέλα του να μείνει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν ήξερε αυτός ότι εκεί στην παραλιακή έχει πολλούς στρώνες, θα το πω έτσι. Πήγε σε ένα ξενοδοχείο Σάββατο βράδυ, λέει ρε, έχει πάρα πολύ κόσμο και είχε όλο ζευγάρια. Λέω, μάντεψε γιατί. Λοιπόν, υπάρχουν και ξενοδοχεία που πας, ρε παιδί μου, μη διαμονής, πας για 2 ώρες, 3, αναλόγως πόσο κρατάς και πόσο κάνεις και προκαταρτικά και πόσο κάνεις μετά και αγκαλίτσες και τέτοια. Είναι ορισμένα που έχουν και θεματικές ενότητες. Πας, ξέρω εγώ, δωμάτιο western. Δεν θα το πω. Δωμάτιο μεσαίωνας, ξέρω. Δωμάτιο. Πώς το λένε. Τι άλλο που έχει. Δωμάτιο ιστορικό, αρχαιότητα, Ρωμαίοι, ξέρω εγώ. Μια άλλη έρευνα, σύμφωνα με την Huffington Post, έδειξε ότι υπάρχει στην περίπτωση που κάνει σεξ σε ξενοδοχείο αύξηση της ντοπαμίνης, ένα χημικό που μεταφέρει την ευχαρίστηση στον εγκέφαλο στη διάρκεια του σεξ σε ξενοδοχείο. Γιατί όμως δεν μας λένε. Ένας ακόμα λόγος, λέει, είναι ότι βρισκόμαστε σε ξενοδοχείο συνήθως όταν είμαστε σε διακοπές. Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε πιο χαλαροί. Έτσι, πες τα έτσι, μπράβο. Ξεκούραστοι και λιγότερο πιεσμένοι. Το ωραίο είναι να πας να κλείσεις ξενοδοχείο όταν είσαι στην πόλη σου. Εκεί είναι το. Γιατί σου δίνει και μία αίσθηση έτσι. Πιο πονηρή, ρε παιδί μου, ότι είσαι ξενοδοχείο για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω. Άποψή μου, ένας φίλος μου το είπε αυτό. Δεν εκφράζω προσωπική γνώμη. Εσείς έχετε κάνει. Όχι, μάλλον έχετε κάνει σίγουρα σεξ σε ξενοδοχείο. Είναι καλύτερο το σεξ σε ξενοδοχείο. Ψηφίστε εδώ στο galaxy92.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ο οποίος μας πληροφορεί ότι. Στη θέση Μπαλάνα στην Αττική Οδό, τώρα πως πήγαμε από το σεξ στο ξενοδοχείο στην Μπαλάνα, έχει γίνει, λέει, τροχαίο χωρίς να είναι επιβεβαιωμένη η πληροφορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και γιατί μου στέλνεις την πληροφορία και γιατί μου τονίζεις ότι δεν είναι επιβεβαιωμένη, γιατί δείχνει ότι είσαι υπεύθυνος. Γιατί κάτι άλλο, ξέρω, άκουσα ότι έγινε. Έχει όντως πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχει μποτιλιάρισμα φοβερό.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ο άλλος, ο Σατανάς, πρωί-πρωί, είναι, λέει, ωραίο το σεξ στο ξενοδοχείο, αρκεί να μην είσαι με τη γυναίκα ή την κοπέλα σου. Δεν θα ρωτήσω άλλα, είναι πρωί. Μας ακούνε και μικρά παιδιά.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μια που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μια από τις

I wish I didn't miss you anymore από την Angie Stone στον Galaxy 92. Ακούσαμε και Έρος Ραματσότη, Φόκο Νελ Φόκο πριν το μικρό break. Είστε στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο από το Μοσχάτο. Είμαστε στην τελική ευθεία. Να σου πω ότι ο Μητσοτάκης λέει θα δει σήμερα τις εγκαταστάσεις της Nvidia και της Tesla στην Αμερική. Είναι εκεί στη Silicon Valley, νομίζω. Ή στη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν πήγε. Στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι, καλά λέω. Silicon Valley. Στην κοιλάδα της σιλικόνης. Δεν είναι αυτή η σιλικόνη που φαντάζεσαι. Εσύ που ακούς τώρα, πάει το μυαλό σου αλλού. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Φαντάζεσαι να πήγαινε σε αυτή την κοιλάδα της σιλικόνης. Λοιπόν, και λέει, θα έχει επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών Nvidia και Tesla και θα ενημερωθεί για τις πρακτικές τους και τις επόμενες κινήσεις τους. Πάνε οι μετοχές, σήμερα θα καταβαρθωθούν. Εν τω μεταξύ, τώρα μια που λέω για Nvidia και AI, επειδή ακούτε AI και AI και ο κόσμος πρέπει κάπου λίγο να μπει λίγο στο τι γίνεται, ας πούμε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ο φόβος τώρα τελευταία, έχει εκφραστεί από στελέχη των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, ότι τα ρομπότ θα μας εξαφανίζουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα βγήκε ο τύπος, βγήκε ο Τραμπ και λέει αυτά όλα είναι μπούρδες και το μόνο που κάνετε με αυτό που να λέτε είναι να υποφελείτε η Κίνα, μάλλον να ωφελείτε εσείς την Κίνα, η οποία δεν έχει, πώς το λένε, δεν βάζει όρια ρε παιδί μου, όπως θέλετε εσείς να βάλετε όρια. Η αλήθεια είναι ότι κάπως σκιαχτικό το πράγμα. Βγήκε τώρα και ο επικεφαλής της Nvidia, που είναι άμεσα εμπλεκόμενος με τεχνητή νοημοσύνη και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε κεφαλαιοποίηση. Λοιπόν, και είπε λοιπόν ο επικεφαλής Nvidia ότι δεν ισχύει αυτό που λένε ότι

0: θα μας εξαφανίσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας τα ρομπότ. Χαζός είναι να το πει αυτό. Τι... Εννοείται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ ακούω αυτά και από εδώ και από εκεί που λένε για τα ρομπότ και το AI και βλέπεις ρε παιδί μου, ακούσε αυτό που είχε γίνει, ότι κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μόνα τους συνεργάστηκαν για να χακάρουν κάποιες ιστοσελίδες και να επιτεθούν χωρίς να τους δώσουν εντολή, και λες μαύρο φίδι που μας έφαγε σε λίγο καιρό. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να διαψευστούμε. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε, θα γυρίσει ο Μητσοτάκης με κάποιο νέο οπτική από τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η κανονική νοημοσύνη είναι λίγο πίσω.
1: Galaxy 92.
0: Όχι ότι στην Αμερική είναι πιο έξυπνη, αλλά λέμε τώρα. Βλέπω εδώ μεταξύ οι πρωινές εκπομπές που λένε ξεκινάμε με χαμόγελο και χαμόγελα. Δεν λέω να αναφέρομαι μόνο στην ομώνυμη. Ξεκινάνε με γυναικοκτονία. Καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή. Ξεχάστε τα χαμόγελα.

0: Πιάσανε και έναν τύπο ο οποίος λέει πλησίασε επικίνδυνα στο Λευκό Οίκο γιατί ήθελε να μιλήσει στον Τραμπ. Λέει deranged man, δηλαδή ένας, πώς το λένε, όχι τρελός, ναι, καταλαβαίνετε, τρελός. Deranged man, allegedly drives, λέει, sidewalk. Πήγε στο πεζοδρόμιο, λέει, του White House, ήθελε να μιλήσει στον Τραμπ. Τώρα, ποιος είναι πιο τρελός, αυτός που ήθελε να μιλήσει στον Τραμπ ή ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Galaxy 92.
0: Αυτοί θα συνεννοηθούν, είναι αυτό που λέει, πώς έλεγε ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Και για να νιώσετε λίγο καλύτερα για την ανεργία, που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν υπάρχει και πολύ, γιατί θέλει να κόψει το επίδομα στους 2 μήνες. Στην Αμερική, λέει, νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί με πτυχία κολεγίου, πανεπιστημίου, συναντούν τη μεγαλύτερη ανεργία, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ever. Καταλαβαίνεις, ε? Πες τα μπάρι. Έλα μπάρι, γιατί έτσι όπως πάμε θα μην πω.

0: Με μπάρι σας αφήνω, αλλά πριν σας αφήσω, δύο σημαντικές πληροφορίες. Η μία είναι ότι ο υπνοθεραπευτής δεν λέγεται πλέον υπνοθεραπευτής. Τον ονομάζουν, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, υπνοσκοπιστή. Κλαίω. Θα πάω στον υπνοσκοπιστή απόψε. Και μια πολύ πιο σημαντική πληροφορία είναι ότι αλλού το περιμέναμε το ατύχημα, αλλού έγινε. Τελικά το μποτιλιάρισμα που υπάρχει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Ασπροπύργου, είναι από τροχαίο σε τούνελ. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, ουσιαστικά η κυκλοφορία έχει σταματήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μετά την έξοδο Ασπροπύργου υπάρχουν 45 λεπτές καθυστερήσεις. Παρακαλώ, παιδιά, πάρα πολύ υπομονή. Εύχομαι μια μεγάλη αγκαλιά σε όσους είστε εκεί. Καταλαβαίνω, δύσκολα πράγματα. Τα αφεντικά λίγο να κάνουν λίγο περισσότερο υπομονή σήμερα για τους ανθρώπους που θα φτάσουν στη δουλειά που τους περιμένουν. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε ραντεβού, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως μια πολύ καλή δικαιολογία. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Έρχεται αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και τα λέμε αύριο στις 6, φιλιά.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Στη ζωή κάποιες φορές η μεγαλύτερη δύναμη είναι να αναγνωρίσετε πότε πρέπει να φύγετε. Συχνά μεγαλώνουμε με το ότι πρέπει να αντέχουμε, να προσπαθούμε, να μην εγκαταλείπουμε. Όμως η ωριμότητα δεν βρίσκεται μόνο στην επιμονή, βρίσκεται και στην ικανότητα να αποδεχτείτε πότε κάτι δεν σας ωφελεί πια και με γενναιότητα να φύγετε. Και μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι: νούμερο 1. Όταν νιώσετε ότι χάνετε τον εαυτό σας. Αν σε μια σχέση, μια συνεργασία ή μια κατάσταση χρειάζεται να προδίδετε τις αξίες και την αξιοπρέπειά σας, έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθείτε. Νούμερο 2. Όταν η προσπάθεια είναι μόνο μονόπλευρη. Αν δίνετε συνεχώς ενέργεια, χρόνο και φροντίδα χωρίς ανταπόκριψη ή προοπτική ισορροπίας. Νούμερο 3. Όταν η παρουσία σας δεν εκτιμάται. Υπάρχουν χώροι και άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την αξία σας, όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί εκείνοι δεν μπορούν να τη δουν. Και νούμερο 4. Όταν σταματάει η εξέλιξη. Αν έχετε φτάσει σε τέλμα και νιώθετε στάσιμοι, προφανώς το επόμενο βήμα σας βρίσκεται αλλού. Το να φύγετε δεν είναι αδυναμία. Είναι μια πράξη αυτοσεβασμού και μια πόρτα που ανοίγει για κάτι καλύτερο που σας περιμένει. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
3: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τι πάθατε, είστε καλά?
13: Ο καναπές.
12: Τι ο καναπές?
13: Δεν είναι Chesterfield?
12: Είναι η μάζινα μπλε.
14: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
15: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Καλημέρα. Ξεκινάμε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Μέχρι τις 12 ο Μέμος Κοέν παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Something.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Η Ρία Λινίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα. Τώρα συγγνώμη, σας ανατριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παρακαλώ. Φίδι πρωί-πρωί είμαστε. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε ένα λύση τώρα. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια. Βασικά, να σου πω κάτι. Μην πάρτε τίποτα. Μην πάρτε τίποτα. Γιατί εγώ αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιο ο οποίο είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λίγα λεπτά πριν τις 12 και κάπου εδώ σας αφήνω. Σε λίγο στο Galaxy 92 ο Χρήστος Φερεντίνος. Είμαι ο Μέμος Κοέν και σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε μαζί μας για τις 2 τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννη Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και τώρα 2 ώρες μουσικής, κουβέντας και μικρής απόδρασης από ό,τι σας κυνηγάει κάθε μέρα. Galaxy 92. Ξεκινάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε? Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας, το Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy92. Amazing music.
2: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8, στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή ναπολί μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρινθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόν Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
1: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα!
1: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί, μην τρομάζετε, ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αηδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Πρώτος ο Κότσιφαβ, μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26, τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04 και τέταρτη βγαίνει η Conference η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόβια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλη η Γερμανία, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία το κουκού.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μπορεί να μην είμαστε ικανοί να σας φτιάξουμε τη μέρα, αλλά μπορούμε ίσως εδώ από το Galaxy να σας βάλουμε σε αυτή τη μέρα το καλύτερο soundtrack.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Έχω την εντύπωση, μάλλον όχι, δεν έχω την εντύπωση. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μέχρι να μπούμε βαθιά στον Οκτώβριο, δηλαδή να πιάσουμε 15 Οκτωβρίου, είμαστε, ή μάλλον δεν είμαστε για πολλά πολλά. Ακόμα είμαστε, ξέρεις, το κλίμα τώρα του είναι λίγο ζεστός ο καιρός, είναι κοντά το καλοκαίρι, ήταν κοντά η καλοκαιρινή άδεια. Οπότε δεν είμαστε για πολλά πολλά. Δηλαδή ίσα ίσα που καταφέρουμε και ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Αυτή την εντύπωση έχω τουλάχιστον εγώ. 21 του μηνός σήμερα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο H.G. Wells το 1886. 4 Νόμπελ είχε πάρει. Έχει γράψει τον Πόλεμο των Κόσμων, έχει γράψει τον Αόρατο Άνθρωπο και πάρα πολλά ακόμη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 ο Λέοναρντ Κόεν, το 1947 ο Στίβεν Κίνγκ, ο Λίαμ Γκάλαχερ, τον Oasis το 1972, ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ το 1950, η Faith Hill το 1967, πολλά γενέθλια σήμερα, και το 1989 ο Jason Derulo. Σε σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Walter Scott, σκοτσέζος συγγραφέας το 1832, ο Τζάκο Παστόριους το 1987, εξαιρετικός μπασίστας της jazz. Και σαν σήμερα κυκλοφορεί για πρώτη φορά το The Hobbit του Tolkien. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άντε να δούμε μπας και βάλουμε μυαλό. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Μέχρι τις 6 στο Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλή εβδομάδα, καλή διασκέδαση.

θέλετε εσείς να μας πείτε, εμείς θέλουμε να το ακούσουμε ή να το διαβάσουμε, τέλος πάντων. 2-10-99-59-970 σας περιμένουμε τηλεφωνικά. Galaxy 92FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram, εκεί ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς, κάντε και ένα follow. Galaxy 92FM Official στο Facebook. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι, ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν και μέσω email studio@galaxy92.gr. Μπαίνετε στο galaxy92.gr και βλέπετε και ό,τι θέλετε σχετικά με τον Galaxy 92, την πόλη που ζει και φυσικά τα 10 τελευταία τραγούδια που παίζουν εδώ στο Amazing Music. Κάτι λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο καιρός θα χαλάσει από αύριο μεθαύριο. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τώρα, έχουμε μπει σε φθινοπορεινή ράγα, οπότε έχουμε πάρει αυτό το δρόμο και θα έχει, λέει, και αρκετές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ελπίζω να μην δημιουργήσει τίποτα περιπέτειες αυτό το φαινόμενο και να το απολαύσουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Μέχρι τις 6 εδώ στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα πλαίσια της καθημερινής μουσικοθεραπείας μας, 3 ώρες κυκλοφορεί σε πακέτο των 3 ωρών, εκτός από τις Τετάρτες, που είναι λίγο πιο μικρή συσκευασία, είναι 2 ώρες. Περνάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92 για εσάς. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς 2 υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ. Θου κύριε. Εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο πυροδοτώντας νέες εικασίες χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι. Έχετε δει κάτι παππούδες που φοράνε κάτι παντελόνια υφασμάτινα και έχουν κοιλιά κάτω από τη ζώνη? Είναι δύο κοιλιές. Η πάνω κοιλιά και κάτω κοιλιά. Πώς λέμε, πάνω ραχούλα, κάτω ραχούλα. Η τελευταία καταγραφή έγινε, λέει, την Τετάρτη όταν ο 80χρονος πλέον πρόεδρος, 80 έχει φτάσει ο Τραμπ, φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Θα έχει βάλει καμιά πανακράτεια ο άνθρωπος, εσύ. Αυτό 80 χρονών είναι δυνατόν, τότε του φεύγουνε. Sorry τώρα, pardon. Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι. Από καθετήρα και κυδεμόνα πλάτης ως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αυτό που λένε, είναι καθετήρας αυτό στο παντελόνι σου ή χάρηκες που με είδες?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Εν τω μεταξύ, το ξέρετε ότι σε μερικές ημέρες, άντε όχι μερικές ημέρες, αλλά σε μερικές εβδομάδες, τέτοια ώρα, 4 παρά τώρα, όχι εντάξει, 4 παρά ακόμα είναι μέρα, αλλά κατά τις 5.30 κάπου εκεί θα έχει νυχτώσει. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, όσο και να γκρινιάζουμε, ό,τι και να πούμε, έχουμε από τα καλύτερα κλίματα σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο γενικότερα. Τα αγαπημένα μας τραγούδια το ένα μετά το άλλο εδώ στον Galaxy 92. Με αυτά θα πάμε μέχρι τις 4. Θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα μεγάλη υπομονή τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους. Ώρα να πάμε σιγά σιγά στο σπίτι, αλλά να πάμε προσεκτικά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Είναι λοιπόν ένας χρήστης στο Twitter, εμείς Twitter θα το λέμε, στο X τέλος πάντων, ο οποίος λέγεται Massimo με δύο S. Και κάθε μέρα ποστάρει πάρει έτσι ιδιαίτερα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Έβλεπα, ποστάρε στις 16 Σεπτεμβρίου, ένα drone, το οποίο drone είναι σαν κανονικό ψάρι. Παιδιά, άμα το δείτε αυτό το πράγμα, είναι κανονικό ψάρι. Δηλαδή την ώρα που το ρίχνει μέσα στην πισίνα, δεν το καταλαβαίνεις. Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι ότι τελικά μήπως έχουν δίκιο ότι κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Είναι μερικές φορές να τρομάζεις. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Κάλεξε 92 στο ραδιόφωνο σας. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση. Amazing music. Συνεχίζουμε για 2 ώρες ακόμη.

0: Σαγκάι. Διαφημίσεις.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Πού σε ρε σκυλέ?
10: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
9: Γάτα είσαι.
10: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
9: Ναι, έχει και για σένα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Λέγαμε νωρίτερα για το ψάρι drone. Εν τω μεταξύ, τα drones, λόγω χάρη οι Κινέζοι έχουν φτάσει και έχουν φτιάξει, λέει, drones στο μέγεθος ενός κουνουπιού. Και αυτό έχει πάνω κάμερα που μπορεί να γράψει και σε πάρα πάρα πολύ υψηλή ανάλυση. Δεν είναι βέβαια καινούργια ιστορία τα drone. Έτσι, δηλαδή, από τη δεκαετία του 70 θυμάμαι τα τηλεκατευθυνόμενα καραβάκια που είχαμε εμείς. Φαντάζομαι ότι γινόταν στους στρατούς και σε εταιρείες τεχνολογίας. Τέλος πάντων, τώρα έχουν γίνει τρόπο ζωής, έχουν κυκλοφορήσει, λέει, και διπλώματα για χειριστή drone. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και υπάρχει λόγος που λέγεται Μαμούτ. Γιατί η πανίσχυρη αρχική συγκράτησή του κρατά τα υλικά αμέσως στη θέση τους και σας λύνει τα χέρια από περίπλοκες στηρίξεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Αν αγαπάτε τις κατασκευές, τις επισκευές ή τα DIY projects, το Mammut Glue της Bostik είναι ο σύμμαχος που ψάχνετε. Δοκιμάστε το. Βγάλετε φωτογραφία ή βίντεο από τη δημιουργία σας και ανεβάστε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό του Mammut. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Σήμερα είναι η τελευταία ηλιόλουστη ημέρα, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα, και είναι και η τελευταία ημέρα μάλλον του 2026 που η θερμοκρασία θα έχει το 30 μπροστά. Μέχρι 32 βαθμούς πήγαμε και έθριο καιρό. Για την Τρίτη η ΕΜΗ προβλέπει αραιές νεφώσεις και 25. Την Τετάρτη τον χαρακτηρίζει ως νεφελώδη και 23 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ, κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να φτάσει και μονοψήφια και μικρά μονοψήφια, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς, κάτι τέτοιο πολύ αργά το βράδυ. Την Πέμπτη, αραιές νεφώσεις και μέχρι 24 βαθμοί με νοτιά στην Αθήνα. Όσοι δεν έχετε κατεβάσει τα χειμερινά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή στιγμή να το κάνετε. Και το κλιματιστικό, αν δεν το χρησιμοποιείς και για θέρμανση, σιγά σιγά ψάχνεις το τηλεκοντρόλ και το κλείνεις. Να δω εντωμεταξύ, έτσι όπως τα έχουν κάνει, πώς θα ζεσταθούμε φέτος. Να μου πεις, είναι μια καλή ευκαιρία να παίρνουμε ο ένας τον άλλο αγκαλίτσα. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο ντουλάπι ή στο μπουφέ ή στο ψυγείο, όπου θέλεις τέλος πάντων, και ένα καλό, έτσι ωραίο, γεμάτο μπουκάλι τσίπουρο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Φεύγοντας από το μεσημέρι και μπαίνοντας το απόγευμα της Δευτέρας εδώ στον Galaxy 92, καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά και καλησπέρα. Προσυπογράφω αυτό που είπε σε συνέντευξή του ο Πυγμαλιών Δαδακαρίδης. Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να συμβεί, είναι πιθανό να συμβεί. Οπότε από το να κάθεσαι να αγχώνεσαι, θα γυρίσουμε για άλλη μια φορά στους στοικούς. Ό,τι δεν μπορείς να αλλάξεις, το δέχεσαι και ζεις μαζί του. Ό,τι μπορείς να αλλάξεις, προσπαθείς να το αλλάξεις, αρκεί η αλλαγή που θέλεις να κάνεις να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και χρειάζεσαι και λίγο μυαλό για να καταφέρεις να ξεχωρίσεις τι μπορείς και τι δεν μπορείς να αλλάξεις. Μπορώ να αλλάξω 1-2 τραγούδια τώρα, μέχρι τις 5. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στους αθηναϊκούς δρόμους. Τα πράγματα είναι δύσκολα και στον Κεφισό και στην κάθοδο του Ημιτού και στην παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό. Οπότε πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ υπομονή. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τη

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα παιδιά που ξεπερνούν την απλή ζωηράδα και παραπέμπουν σε πιθανότητα ΔΕΠΗ. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή δυσκολία που επηρεάζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και την οργάνωση, και θα μοιραστώ κάποια χαρακτηριστικά σημάδια να παρατηρήσετε. Νούμερο 1. Δυσκολία συγκέντρωσης. Παρατηρείτε ότι το παιδί σας δυσκολεύεται να ολοκληρώσει εργασίες, αποσπάται εύκολα ή ξεχνά συνεχώς οδηγίες. Στο νούμερο 2. Έντονη κινητικότητα. Δεν μπορεί να μείνει εύκολα καθιστό. Κινείται συνεχώς ή δείχνει σαν να έχει ένα μοτέρ που δεν σταματάει. Νούμερο 3. Παρορμητική συμπεριφορά. Διακόπτει συζητήσεις, απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ή δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Και νούμερο 4. Δυσκολία στην οργάνωση. Χάνει αντικείμενα, ξεχνά υποχρεώσεις και δυσκολεύεται να οργανώσει το διάβασμα ή τις δραστηριότητες του. Αν αυτές οι συμπεριφορές εμφανίζονται συχνά και επηρεάζουν την καθημερινότητα του παιδιού σας, μη βγάζετε μόνοι σας βιαστικά συμπεράσματα. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή παιδοψυχολόγο, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και να λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ έχουν παράλληλα εκπληκτικά χαρίσματα και ικανότητες, όπως η αυξημένη ευφυΐα και δημιουργικότητα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

Η αλήθεια είναι ότι άμα με ρωτούσε το 1996, πώς το φαντάζεσαι το 2026 μετά από 30 χρόνια, μάλλον δεν θα το περιέγραφα έτσι όπως είναι τώρα. Διαβάζω εδώ πέρα την είδηση, αυτή δεν είναι και καινούρια, δεν είναι φρέσκια είδηση, είναι ξέρω από 10 ημερών πόσο είναι. Για μια κυρία που την πήρε, λέει, και καλά βίντεο κλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Της μίλησε σε άψογα ελληνικά και του στείλε 100 ευρώ. Είχαμε τα άνοιξε θεία, είμαστε από το ΔΔΕ. Έχουμε άλλου είδους απάτες, τέλος πάντων, δεν ξέρω, αυτά θα τις κρίνει η ιστορία και μάλλον εμείς δεν θα τις προλάβουμε να ακούσουμε τα συμπεράσματα. Έχουμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βάλτε το σε πάρα πολλά εισαγωγικά, να μας ζητάει 100 ευρώ μέσω βιντεοκλήσης. Λοιπόν, πήγαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Galaxy 92 στα ραδιόφωνά σας, είναι Δευτέρα. Είναι, τι έχει, ο μήνας έχει 21, άρα έχουμε 21-28, μια μισή εβδομάδα Σεπτέμβριο ακόμα, 10 μέρες Σεπτέμβριο ακόμα και μετά μπαίνουμε στον Οκτώβριο και αλλάζει τελείως. Αλλάζουμε τελείως λειτουργικό στον εγκέφαλο και μπαίνουμε σε άλλο κλίμα, θα τα πούμε αυτά εν καιρό. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση, προσοχή στον δρόμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
5: Τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίουπολη, omasushibar.gr.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: shape of you.
1: Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι εσείς, είμαι έτοιμος και εγώ και πάμε και στον επόμενο διαγωνισμό. Σήμερα έχουμε αρκετούς διαγωνισμούς. Είναι ο τελευταίος βέβαια για σήμερα. Και για να δούμε ποιος θα χάρει περισσότερο άμα κερδίσετε. Εσείς ή ο σκύλος σας. Ή μήπως η γάτα σας. Η Edgar & Cooper μόλις ήρθε στην Ελλάδα και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξεις υπέροχες τροφές για τον τετράποδο φίλο σου. Με φρέσκο κρέας και ψάρι, πραγματικά θρεπτικά συστατικά και χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα, η Edgar & Cooper φέρνει μια πιο φυσική και νόστιμη πρόταση στο καθημερινό τους γεύμα. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και χάρισε στο σκύλο ή τη γάτα σου κάτι που πραγματικά θα απολαύσει. Δες τις επιλογές σου στο edgarcooper.gr. Ανοίξτε και άλλη μια φορά λοιπόν την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στον παραλήπτη studio@galaxy92.gr, βάλτε στο θέμα Edgar Cooper, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή τους όρεξη, καλή σας επιτυχία.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Γάλαξε 92 στα ραδιόφωνο σας, θα γυρίσω για άλλη μια φορά στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι με έχει συναρπάσει είναι αλήθεια και ότι ασχολούμαι ιδιαίτερα και αυτό είναι αλήθεια. Θα γυρίσουμε λίγο στο 1995, πολύ πριν τα smartphone, το Google, το ChatGPT. Ένας Αμερικανός συγγραφέας και καθηγητής, ο Νίλ Πόστμαν, είχε γράψει ένα βιβλίο με ένα παράξενο τίτλο, «The End of Education». Ο τίτλος είχε ένα μικρό λογοπαίγνιο, γιατί η αγγλική λέξη end σημαίνει τέλος, αλλά σημαίνει και σκοπός. Ο Πόστμαν λοιπόν δεν αναρωτιόταν απλώς αν η εκπαίδευση φτάνει στο τέλος της, αναρωτιόταν κάτι πολύ πολύ πιο σημαντικό. Ποιος είναι τελικά ο σκοπός της? 31 χρόνια αργότερα, αυτή η ερώτηση μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ. Σκεφτείτε ένα παιδί, λόγω χάρη, ένα σημερινό παιδί. Έχει στην τσέπη του ένα κινητό τηλέφωνο και αυτό το κινητό τηλέφωνο του δίνει πρόσβαση σχεδόν σε ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση. Και τώρα με το AI δεν χρειάζεται καν να ψάξει. Μπορεί να ζητήσει από μία μηχανή να του λύσει μία μαθηματική άσκηση, να του εξηγήσει τη Γαλλική Επανάσταση, να του γράψει μία έκθεση ή να του κάνει περίληψη ενός βιβλίου που δεν έχει διαβάσει ποτέ και ούτε πρόκειται να διαβάσει. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα δύσκολα. Αν το AI μπορεί να μας δίνει τις απαντήσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ποιος πρέπει να είναι πλέον ο ρόλος του σχολείου? Να μαθαίνει στα παιδιά να απομνημονεύουν περισσότερες απαντήσεις ή μήπως να τα μαθαίνει να κάνουν καλύτερες ερωτήσεις? Λίγα χρόνια πριν, από το 1995 και σε τελείως διαφορετικό περιεχομένο βιβλίο, είχε γράψει η Έλενα Ακρίτα ένα γράμμα στον Άι Βασίλη που έλεγε «Χαθήκαμε κάπου στη στροφή, γιατί ψάχναμε απαντήσεις χωρίς να ξέρουμε τις ερωτήσεις». Ίσως είναι καλή στιγμή να ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και «The only product of art is feelings». Αυτή η φράση του Brian Eno εμφανίστηκε στα πάνελ του Μετρό και στο feed μας στο Instagram πάνω στην επιστροφή όλων μας στην Αθήνα και κάπως κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα στον γκρι της πόλης. Ένα μικρό μήνυμα αισιοδοξίας για όσους περνούν βιαστικά στην πόλη, μια υπενθύμηση ότι η τέχνη μπορεί ακόμη να μας ταρακουνήσει, να μας ομορφύνει τη μέρα, ίσως και να μας σώσει λίγο από την καθημερινότητα. Άρα για ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την ενεγματική πρωτοβουλία? Γιατί ναι, μας έχει κινήσει την περιέργεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θα πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα. Τώρα συγγνώμη, σας ανατριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παρακαλώ. Φίδι πρωί-πρωί είμαστε. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε ελαλήσει τώρα. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια. Βασικά, να σου πω κάτι. Μην πάρτε τίποτα. Μην πάρτε τίποτα. Γιατί εγώ, αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιο ο οποίο είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ωραία, το φέραμε μέχρι εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε μανούβρες να το παρκάρουμε για να δώσουμε τα κλειδιά στον Θοδωρή Γιαννόπουλο που θα είναι εδώ κοντά σας στο 68 του Galaxy 92. Από τις 3 μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έκανε μαζί σας την τρίωρη μεσημεριάτικη καθημερινή του μουσικοθεραπεία. Τα λέμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στο δρόμο. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

More Than This από τους Roxy Music, και μπαίνοντας στο στούντιο σκεφτόμουν πως σαν χθες πέθανε πριν από 55 χρόνια ο Σεφέρης. Πριν από 63 χρόνια ήταν ο πρώτος Έλληνας που παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Για ένα νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, έγραφε ο Ηλίτης, για μια συνείδηση δικαιοσύνης μίλησε ο Σεφέρης. Πού τα κατακονιάσαμε αυτά τα δύο και δεν τα βρίσκουμε για να τα φέρουμε στην επιφάνεια και πάλι? Για πείτε μου, ποιος από εμάς είδε το δίκαιο να είναι εις βάρος του και το αποδέχτηκε χωρίς να το πολεμήσει? Νομίζω πως αν ζούσε λίγα χρόνια ακόμα ο Σεφέρης και δεν πέθαινε πριν 55 χρόνια, θα έβλεπε την διαφθορά του δικαίου και θα μας αφύπνιζε. Καλησπέρα σας. Με αυτή τη σκέψη σας υποδέχομαι. Σήμερα είναι απόγευμα Δευτέρας. Καλή νέα εβδομάδα. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, και θα πορευτούμε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή μας ακρόαση.

AM στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας. Ήρθαν οι πρώτες καλησπέρες, τα πρώτα request. Θα κάνω το κομμάτι μου. Δεν υπόσχομαι να τα μεταδώσω όλα, αλλά θα προσπαθήσω. Στο site στέλνετε το μήνυμά σας. Το βλέπουμε απευθείας εδώ στο στούντιο. Βλέπετε τι διαγωνισμούς έχουμε και δηλώνετε συμμετοχή. Και φυσικά τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. You're in the army now. Για τη συνέχεια, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Sixpence on the Richer, don't dream it's over. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Είναι καλό να βλέπεις θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει τώρα κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Έτσι θα πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου και ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση. Μπαίνεις τώρα στο My Windows, στο alumil.com και κάνεις το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Modern Talking Brother Louis στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Έχετε παρατηρήσει πως το φως μας αποχαιρετάει πιο γρήγορα. Ο Σεπτέμβριος δεν αλλάζει μόνο το ημερολόγιο, αλλάζει τις συνήθειές μας για αρκετούς ανθρώπους, αλλάζει και τη διάθεση. Μπορεί να έχει μια παράξενη επίδραση, ξαφνικά το καλοκαίρι τελειώνει, πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά, η καθημερινότητα αρχίζει ξανά να τρέχει σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Για κάποιους ανθρώπους όλα αυτά συνοδεύονται από κούραση, νοσταλγία, χαμηλή ενέργεια ή απλώς από την αίσθηση ότι είναι πιο πεσμένοι από το συνηθισμένο. Ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς, αλλά τι έχουμε? Έχουμε τη δωρεάν ψυχοθεραπεία, το δωρεάν αντίδοτο που λέγεται μουσική. Galaxy στους 92 ακριβώς, όθοτε και εμείς, αλλά τι έχουμε? Έχουμε τη δωρεάν ψυχοθεραπεία. Το δωρεάν αντίδοτο που λέγεται μουσική. Γάλαξη στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield?
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Πώς θα μπορούσε να συνδεθεί ο Πετρολούκας Χαλκιάς με την disco? Κι όμως υπάρχει τρόπος, κι όμως συνέβη. Είχε δηλώσει πριν περίπου 9 χρόνια σε συνέντευξή του πως κάποτε μαζί με άλλους μουσικούς της Ομογένειας είχε βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε παρουσιάσει δείγματα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής ενώπιον συνθετών όπως ο μάγος της δίσκο, ο Ρίτσαρντ Φίλς. Έπαιξε ένα ατόφια παραδοσιακό μελωδικό σχήμα στο κλαρίνο του και ο Φιτς εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, διέκρινε ότι αυτή η μελωδία με μια μικρή τροποποίηση μπορούσε να γίνει ένα αυτοσχεδιαστικό jazz beat ή μια βάση για κάποια disco σύνθεση και τι έκανε, ζήτησε αμέσως τα δικαιώματα της συγκεκριμένης μελωδίας από το Χαλκιά, του έδωσε $1,000, μια επιταγή $1,000 και κάπως έτσι γεννήθηκε το That's the way I like it, τον Casey and the Sunshine Band. Δεύτερη καλησπέρα, είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

R.E.M. Losing My Religion, ένα τραγούδι που δηλώνει την απώλεια της πίστης, το οποίο όμως αποκτά μία νέα διάσταση. Ξαφνικά αναφέρεται στην απώλεια της πίστης σε ένα άτομο, στην αμφισβήτηση μιας σχέσης. Ο Michael Stipe, ο τραγουδιστής των R.E.M., είχε αποκαλύψει ότι οι στίχοι του τραγουδιού εξερευνούν τα σκοτεινά μονοπάτια της αιμονής και της ανεκπλήρωτης αγάπης. Βέβαια, μιλάμε για συναισθήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια επικίνδυνη ψυχολογική κατάσταση. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πόσο όμορφο ήταν το βίντεο κλιπ που το συνόδευε τότε πίσω στα 90s.

0: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Englishman in New York από τον Sting, ένα τραγούδι που γιορτάζει τη ζωή του Quentin Crisp, ενός κεντρικού Άγγλου συγγραφέα που ζει στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι αποτύπωσε τη μοναδική εμπειρία του Crisp να είναι outsider και να παραμένει πιστός στον εαυτό του παρά τις όποιες πολιτισμικές διαφορές. Ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Sting, που αγαπήθηκε πάρα πολύ για αυτή την απαλή μελωδία και τους στοχαστικούς του στίχους για την ατομικότητα. Everybody's changing για τη συνέχεια. Αυτό είναι το συγκρότημα των Keane.

0: θυμίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα του Πανεπιστήμιου του Tübingen στη Γερμανία. Ακούστε με τι ασχολούνται στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στη Γερμανία. Ποιο πουλί, μην τρομάζετε, ποιο πουλί έχει το πιο μελωδικό τραγούδι. Και δεν είναι το Αηδόνι. Κάνανε τεστ, λέει, 123 πουλιά. Θεέ μου, σχόραμε πρωί-πρωί. Οι ερευνητές ζήτησαν από 84 ανθρώπους να ακούσουν 123 είδη άγριων πουλιών και να αξιολογήσουν πόσο ευχάριστη έβρισκαν τη φωνή καθενός. Πρώτος ο Κότσιφα, μετά η Καρδερίνα με βαθμολογία 4,26, τρίτος ο Κοκκινολέμης με 4,04 και τέταρτη βγαίνει η Conference η Γαλαζοπαπαδίτσα με 3,92. Στον αντίποδα, η Τιτό, η χαρακτηριστική νυχτόδια κουκουβάγια με τη διαπεραστική κραυγή, η οποία συγκέντρωσε 1,32 στα 5. Α, είναι ανώμαλη η Γερμανία, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η κουκουβάγια. Μ' αρέσει που με ηρεμία αυτό. Κουκού!
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Can't Fight the Moonlight από την Lian Rimes. Ναι, Moonlight, Ακρόπολη, Ναός του Ηφαίστου, Ταράτσα Κουζίνα. Εκεί θα είμαι σε λίγη ώρα από τώρα, με αυτή την μαγευτική θέα, εγώ στις μουσικές, εσείς θα απολαμβάνετε τον συνδυασμό θέας, ίνων, γεύσεων και μουσικών. Eclectic, πάντα. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή νέα

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy92FM στο Instagram.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ. Φου κύριε, εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο πυροδοτώντας νέες εικασίες χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι. Έχετε δει κάτι παππούδες που φοράνε κάτι παντελόνια υφασμάτινα και έχουν κοιλιά κάτω από τη ζώνη? Είναι δύο κοιλιές, η πάνω κοιλιά και η κάτω κοιλιά. Πώς λέμε, πάνω ραχούλα, κάτω ραχούλα. Η τελευταία καταγραφή έγινε, λέει, την Τετάρτη όταν ο 80χρονος πλέον πρόεδρος, 80 έχει φτάσει ο Τραμπ, φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Θα έχει βάλει καμιά πανακράτεια ο άνθρωπος εσύ. Αυτό 80 χρονών είναι δυνατόν, τότε του φεύγουνε. Sorry τώρα, pardon. Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι. Από καθετήρα και κυδεμόνα πλάτης ως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι αυτό που λένε, είναι καθετήρας αυτός στο παντελόνι σου ή χάρηκες που με είδες?
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε φωτογραφία, λέει, με το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Για να μην παρεξηγηθώ, θα πω, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι ένα φίδι κανονικό. Είναι και ένα φίδι, παιδιά, είναι αυτά τα κίτρινα. Τώρα συγγνώμη, σας ανατριχιάζω, το ξέρω. Απόδειξη, λέει, το βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram την Κυριακή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, στο οποίο η Ρία Ελληνίδου κάνει βιντεοκλήση έχοντας δίπλα της σε απόσταση εκατοστών ένα από τα φίδια του συντρόφου της. Παναγία μου, πρωί-πρωί, σε παρακαλώ τώρα, πάρε και ένα κουνέλι. Ξέρω εγώ, πάρε ένα σκυλάκι σε παραγωγή πρωί-πρωί. Είναι τώρα το φίδι για να μένει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουμε ένα λύση τώρα. Πάρτε ένα σκυλάκι να πούμε μια. Βασικά, να σου πω κάτι. Μην πάρτε τίποτα. Μην πάρτε τίποτα. Γιατί εγώ, αν ήξερα ότι ζούσε στην πολυκατοικία κάποιο ο οποίο είχε φίδι, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ από το φόβο μου.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92 FM στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. What is

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.